0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today 104,5.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Από κάθε φορά πιο πολύ. Από κάθε

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
10: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο.

0: Ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ο Παναγία.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτή η βραχνάδα που ακούτε στην φωνή μου που διακρίνεται, αγαπημένη μου, μάπες, καλή σας εβδομάδα. Δεν είναι ούτε από κρυολόγημα, ούτε έχω συναχωθεί, ούτε είναι κάτι που κάποιο άλλο πρέπει να κάνει για να περάσει. Είναι ξεκάθαρα από τη γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση.
1: Ακόμα.
0: Από τη δυσπεψία δηλαδή, έχουν ανέβει όλα τα οξέα πάνω. Τα λέω για τους συνομιλίκους μου, αλλά για τους νέους θα δείτε τι σας περιμένει αν τρώτε ανεξέλεγκτα και αν έχετε συνδυάσει τη μοναδική χαρά της ζωής σας με το φαγητό. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή θα καταντήσετε, θα φτάσετε στο σημείο με όλα τα παρελκόμενα τέλος πάντων της δυσπεψίας να έχετε βραχνάδα επειδή θα έχει κάψει. Θα έχουν ανέβει πάνω να πούμε τα οξέα του στομάχου και θα έχουν κάψει το λαιμό σας.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Μια κλασική δευτερούλα του Δημήτρη Ουγγαρέζου είναι αυτή.
0: Ναι, ρε γάμο το, αλλά ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό και μην με κάνεις τώρα να ρίξω να γκρινιάζω. Οφείλεται.
2: Εγώ θα φταίω.
0: Ναι, οφείλεται στα ωράρια αυτά του 4 το πρωί και του 6 το πρωί. Αυτό είναι το Μαπε Σόου. Ξεκινάμε γκρίνια. Συνεχίζεται με γκρίνια, αλλά τουλάχιστον την γκρίνια όλων μαζί. Ο Θανάσης Παζάς είναι δίπλα μου, η Κατερίνα Μποκα είναι εδώ, ο Βασίλης Βλάχος φυσικά και δεν είναι εδώ.
2: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι εδώ ωστόσο.
0: Θα ανησυχήσουμε αν έρθει στην ώρα του ο Βασίλης νομίζω. Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και θα ξεκινήσουμε από τα βαθιά. Ούτε επικαιρότητες ακόμη, ούτε ποιος είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Δεν θα τα πούμε αυτά. Θα συνεχίσω την κουβέντα που έκανα με τον Θανάση λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Γιατί ξεκίνησε να βλέπει στο Netflix το Staircase. Αποκαλύψω, όχι spoiler, θα σου πω γιατί τι θέλω να σας ενημερώσω για αυτή τη σειρά. Να επιβεβαιώσω ότι πρόκειται για εκείνη τη σειρά ενός συζύγου, ο οποίος φέρεται να έχει σκοτώσει την σύζυγό του ρίχνοντάς την σκάλα.
1: Oh yeah.
0: Εντάξει, αυτή έσπασε τον αυχένα της από ό,τι θυμάμαι. Όχι.
1: Όχι. Το κεφάλι.
0: Το κεφάλι, Λοιπόν, να ξέρετε, ωραία, δεν θα κάνω spoiler. Αυτό λοιπόν έχει άλλη μία σειρά, πάλι σειρά, ξαναλέω, όχι ντοκιμαντέρ, στο HBO. Τι έχει γίνει
1: για ανατομία λοιπόν... μιας πτώσης είναι η ίδια υπόθεση.
0: Ακριβώς. Άκου τώρα τι γίνεται. Καλώς ο Βασίλη.
2: Λοιπόν, η ανατομία μιας πτώσης είναι η ταινία.
1: Και είναι και η ταινία που έγινε, πήγε και στα Όσκαρ πριν δύο χρόνια.
0: Ακούστε τώρα τι έχει γίνει με αυτή τη σειρά. Επειδή το είχαν ψάξει πολλοί οι συντάκτες τότε στην Ελένη και ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση που μετά και εγώ διάβασα και είδα. Αυτή λοιπόν η έκδοση του Netflix είναι η έκδοση που έχει προκύψει από την. Θα πάω κατευθείαν στο ψητό. Από την ερωτική σχέση του πρωταγωνιστή, όχι του πρωταγωνιστή σειρά, του πρωταγωνιστή του κατηγορούμενου
1: ναι.
0: Με την παραγωγό. Αυτός λοιπόν ξεκίνησε να αλληλογραφεί με την παραγωγό με σκοπό να της πάρει τα μυαλά και να την κάνει να βγάλει αυτήν την έκδοση της σειράς με τη δική του πλευρά των πραγμάτων, την δική του οπτική. Με λίγα λόγια την αθώος βγαίνει σε αυτή τη σειρά. Μετά βγαίνει λοιπόν, μετά καταλαβαίνουν την μπλεκτάνη. Προφανώς απέσυρα, η σειρά βγήκε, είχε ήδη βγει. Α, δεν ξέχασα να σας πω. Όχι μόνο βγήκε, αλλά δεν θέλω να πω εκβίασε. Προετοίμασε το έδαφος και η δικαστική απόφαση τελικά, η τελική δικαστική απόφαση της έφεσης τον αθώωσε. Αυτός λοιπόν έφυγε. Φυσικά χώρισε με την παραγωγό, γιατί τα είχαν με την παραγωγό. Της έταζε γάμους κτλ. Και αυτός είναι κάπου στο Παρίσι μόνος του τώρα και ζει τη ζωή του.
1: Σοπάρε.
0: Τότε λοιπόν. Έχει αθωθεί.
2: Ναι.
0: Βγήκε λοιπόν. Όπως γνωστόν, δεν μπορείς να δικάσεις έναν άνθρωπο για το ίδιο έγκλημα δύο φορές.
1: Ναι, σωστό.
0: Βγήκε λοιπόν στο HBO η κανονική σειρά που είναι τα πράγματα πολύ πιο ισορροπημένα και σου λέει, σου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο του τι μπορεί να έχει συμβεί με σαφή κατεύθυνση στο ότι μάλλον το έκανε το έγκλημα αυτός. Αυτά βέβαια. Από το Staircase βγήκε τώρα. Αυτά που σας λέω.
1: Του 22 είναι. Του
0: 22 άρα είναι αυτό, είναι αυτό. Πήγα να σου πω ότι αν βγήκε τώρα. Όχι, αυτά που σου λέω είναι όταν ήμουν στην Ελένη, δηλαδή πριν από δύο χρόνια.
1: Όχι, όχι. Άρα για αυτή τη σειρά μιλάς. Έχει βγει το 22 με τον Colin Firth.
0: Μπράβο.
1: Που παίζει.
0: Αυτό. Έχω δει την αφίσα.
1: Μπράβο. Άρα έγινε χαμός με αυτή τη σειρά και μετά το HBO απάντησε. Καλά, τρομερό. Θα δω. Πρέπει να δω και το HBO τώρα.
0: Μπράβο. Μη στο χαλάσω. Αυτή είναι η φάση. Αν το διαβάσει.
1: Τώρα στηρίζω τη συγγνώμη.
0: Μπορεί να κάνω λίγο τον πασά. Δηλαδή θα βάλω και λίγα ιδιαίτερα δικά μου. Αλλά η ουσία είναι αυτή που σου λέω. Την ξεμιάλισε. Τη έταξε γάμο. Κάναν τη σειρά σύμφωνα με την εκδοχή του. Κατάφερε να αθωθεί. Τη σκαπούλαρε και μετά βγήκε από το HBO η πραγματική ιστορία.
1: Το ντοκιμαντέρ που θα γύρναγαν οι Γάλλοι για αυτόν υπάρχει, έχει βγει πριν τη σειρά.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Γιατί η σειρά αυτό μας δείχνει ότι πλησιάζουν κάποιοι Γάλλοι να του κάνουν ένα ντοκιμαντέρ.
0: Μάλιστα.
1: Και μας δείχνει το. love affair που έχει με την Μοντέρ όμως εκεί. Δεν μας λέει ότι είναι παραγωγός.
0: Α, τότε πώς είναι αυτό.
1: Το έχει αλλάξει.
0: Μήπως κάνω λίγο τώρα εγώ τα δικά μου. Ξέρεις ποιος είναι γάτος αυτά, Βασίλη.
3: Και μια Μοντέζ, ρε παιδί μου τώρα.
0: Τι Μοντέζ, τι δουλειά να κάνει. Ο Μπάπης ο Παπαναστασάτος είναι γάτος αυτά. Τον πάω να το ρωτήσω.
3: Για ρώτα, τον ήταν παραγωγή, να ήταν Μοντέζ, είχε διπλό ρόλο η κυρία.
1: Παιδιά, ο Μοντέρ είναι καλλιτέχνη στην Ευρωμήνη.
3: Σίγουρα, αλλά τώρα ο παραγωγός δεν θα το δει πριν το πετάξει στον αέρα.
0: Ή έστω σκηνοθέτη. Δηλαδή δεν, ο Μοντέρ δεν μπορεί να κάνει το κουμάντο. Ο Μοντέρ κάνει την ουσία κάνει, αλλά σύμφωνα με τις οδηγίες του σκηνοθέτη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας, Μάπες. Ενδιαφέρουσα βέβαια. Είναι το staircase αυτό στο οποίο αναφερόμαστε. Κάπου νομίζω ότι ξεκινώντας την κουβέντα τώρα, θα πείτε και εσείς, θα προσθέσετε. Θα μπει και ο Μπάμπης κάποια στιγμή στην κουβέντα μας και θα τη βγάλουμε την αλήθεια, να ξέρετε. Αυτό ήθιστε να συμβαίνει στο Μάπες Show. Πολλές αλήθειες μαζεμένες καταλήγουν στο τι αντικειμενικά έχει συμβεί. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, Δευτέρα 11 Μαΐου, 6 και 26 πρώτα λεπτά. Ο Βασίλης έχει βάλει τις κρέμες του στα χέρια.
3: Βεβαίως και παρατηρώ ότι καθιερώνεται το πρωινό μας συνήθιο με την Κατερίνα να παίρνουμε διπλό καφέ. Δεν γίνεται πια. Και ο Θανάσης ένα κύπελο, αλλά τετραπλό καφέ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, καλοκαίρι.
0: Τώρα σιγά σιγά καλοκαίρι και εγώ το γυρίσω στο κρύο. Δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ πέρασα, παιδιά, πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο, στο σπίτι δηλαδή. Καλά, θα μιλήσουμε και για το τι έγινε με του Μετάλλικα. Πολύ δύσκολη Κυριακή.
1: Γιατί αγάπη.
0: Θα σα πω, είχα κανονίσει να βγω. Μου το έκαψαν, έμεινα σπίτι.
3: Δεν το χάρηκε που στο έκαψαν. Το χαιρόμαστε πια,
0: Το βλέπω ότι θα κάθομαι σπίτι και θα τρώω και επειδή το βλέπα ότι θα ξυπνήσω τη Δευτέρα σκατά. Και έτσι και έγινε και όπως το είδα έγινε και έχω μια δυσπεψία καραμπινάτη.
1: Χρειάζεσαι ένα χόμπι.
0: Δεν έχω, ναι, χρειάζομαι μια κοπέλα.
1: Άλλη κοπέλα, χρειάζεται.
0: Έναν άνθρωπο χρειάζομαι. Τέλος πάντων,
3: κάτσε να ακούσουμε μια θεωρία χόμπι. Δεν είναι
1: λίγο, ρε φίλε. Τις Κυριακές τώρα, δηλαδή εχθές. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να κάτσεις, να βάλεις την ωραία σου τη μουσική. Όχι τη μουσική τώρα, την εμπόρικη που ακούμε.
3: Ό,τι θέλει, ρε παιδί.
1: Βάλε,
3: ναι.
1: Βάλε μια κλασική να σε ρεμίσει και να έπλαθες ένα ωραίο τασάκι.
2: Πάντως
1: το τασάκι
2: δηλαδή.
1: Σου.
2: Να ζωγράφιζες, θα έχεις και απασχολημένα τα χέρια, ναι, δεν θα χρειαζόταν να τρως.
0: Τα είχα απασχολημένα τα χέρια χθες για άλλο λόγο.
3: Έτρωγες.
2: Ναι.
0: Με το ένα χέρι.
1: Καταλάβαμε, αλλά αυτό κρατάει 5 λεπτά δεν
3: μπορούμε.
1: Σε κούρασε 20.
3: Ναι. Μπορούμε να επιλέξουμε να βρούμε έτσι κάποιο χόμπι, ρε παιδί μου, στο οποίο να μην γίνει και το σπίτι κόλλος τώρα με τις κεραμικές και τους πυλούς και τα αυτά. Πηδάει το σκυλί πάνω, τα κάνει όπα.
2: Ζωγραφική, ρε παιδιά.
1: Όχι, παιδιά, αυτό που του ταιριάζει που είναι αναλυτικός.
3: Ναι.
1: Ή παζλ ή ξυλοκατασκευές.
3: Δημήτρη παζλ.
2: Ναι.
1: Λέγκο.
3: Πάζλ είναι πολύ ωραίο πάντα.
1: Πάζλ ωραίο. Γιατί το Λέγκο θα τον κρατάει 5 ώρες, παιδιά. Θα κάτσει να φτιάξει εκεί την Gotham City.
3: Ναι, και τα τουβλάκια αυτά είναι ωραία.
2: Και το Πάζλ θα τον κρατήσει. Άμα πάρει ένα χιλιάρι και νομίζω ότι σου πάει.
1: Του
2: πάντα. Σε βλέπω δηλαδή να κάθεσαι σε ένα τραπέζι να κάνει Πάζλ, αλλά όχι τίποτα πλεμπέκι.
1: Επαγγελματικά Πάζλ τώρα. Κρατά σημειώσει, τόσα κομμάτια.
0: Το Πάζλ που έλεγε και όταν ήμουν ήδη.
1: Κορδεύσα λοιπόν.
0: Κορδεύω, ρε παιδιά, εντάξει, αμέτα δεν θα τα είχα πιάσει αυτά τα.
1: Γεια ρε φίλε.
2: Ποτέ δεν είναι αργά.
3: Ποτέ δεν ξέρει.
0: Όχι, ενώ ότι δεν μ' αρέσουν. Αν μ' άρεσαν, θα τα είχα κάνει. Λέτε να ήρθε στα χέρια μου παζλ και να πέρασε τόσο καλά.
2: Ήρθε στα χέρια
0: σου. Φτιάχνοντάς το και τελικά δεν το ξαναέκανα.
3: Μήπως θες αυτό που κάνανε τα κορίτσια πίσω στο 2010 που πλέκαν όλες, αν θυμάστε, βραχιολάκια και χάντρα.
1: Ωραίο και αυτό. Κατασκηνωτικό. Θα αγόραζα από σένα.
0: Βλέπω τώρα στο TikTok κάτι προσκόπου.
3: Και τι κάνουν αυτοί.
1: Εσύ και εμένα μου πετάγονται.
0: Πώς μετατρέπει τα βήματα σε μέτρα.
1: Τέλεια.
0: Το ξέρατε αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Ακούστε τώρα το φοβερό.
3: Εμείς όταν παίζαμε ποδόσφαιρο και στις γειτονιές όπως θέλαμε το κάναμε.
0: Ναι, λοιπόν, μετράς
1: τα βήματα.
0: Το
1: πόδι μπροστά στο πόδι βάζαμε.
0: Ας πούμε, ναι, έτσι. Τα βήματα σου. Α, δεν ξέρω τώρα αν το πόδι μπροστά στο πόδι είναι κανονικά βήματα. Πάντως, τα 10 βήματα πόσα μέτρα είναι, ξέρετε.
3: Πόσα.
0: Κρατάω έναν αστερίσκο για αυτό που είπε ο Θανάσης.
3: 10 βήματα.
0: 10 βήματα κανονικά ή το πόδι μπροστά στο πόδι. Τέλος πάντων, 10 βήματα.
3: Ναι.
0: Πώς βρίσκεις πόσα μέτρα είναι.
3: Πόσα είναι.
0: Τα πολλαπλασιάζεις επί 2, 20.
3: Ωραία.
0: Και το διαιρείς δια 3.
1: Okay.
0: 20 δια 3, 18, 6,5.
3: Γύρω στα 7, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά δεν είναι κάθε βήμα το ίδιο.
3: Άρχισε.
0: Όχι, το ίδιο θα το κάνεις.
1: Θα σου πω όμως.
0: Τι είναι, ρε Κατερίνα, όπως περπατάς.
2: Άλλο βήμα έχω εγώ, άλλο βήμα έχει ο Θανάσης.
1: Όχι, άκου Μπούκα, πηγαίνει με τον κανόνα του ποδοσφαίρου. Ο διαιτητής ορίζει, ας πούμε, την απόσταση από το αλάκτισμα.
0: Λάκτισμα, όχι αλφα, χωρίς αλφα.
1: Παρακαλώ.
0: Αλλά.
1: Ναι, μέχρι το τείχος της εκτέλεσης. Άρα, αν 11 βήματα ορίσει ο διαιτητής ότι είναι με το βηματισμό του η απόσταση, αυτή είναι η απόσταση του παιχνιδιού.
0: Άρα, ορίζει έναν, λέει, με λίγα λόγια.
2: Άρα, έχει έναν που κάνει τη μεζούρα.
1: Ναι, όχι, δεν είναι τη μεζούρα. Ναι. Όχι,
0: σε ρώτησε. Καλά, καλή και πληροφορία που μας είπες, αλλά σε ρώτησε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά βήματα. Εσύ λες του διαιτητή. Άρα, του ενός.
1: Ο διαιτητής από διαιτητή όμως αλλάζει ψωμέτρικα.
0: Εντάξει, αγώνα από αγώνα. Αυτό μας φέρνει στο χθεσινό.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός.
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
8: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
3: All day. Σήμερα Δευτέρα έχουμε δύο πρόβες και η δεύτερη είναι αυτή που μαγνητοσκοπείται και αξιολογείται από τις κριτικές επιτροπές. Το jury show το λεγόμενο.
0: Σε περίπτωση, σε περίπτωση που αύριο γίνει κάτι, οτιδήποτε, οποιοδήποτε.
3: Δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι αυτό.
3: Όχι, είναι αυτό που μαγνητοσκοπείται για να βαθμολογήσουν οι κριτικές επιτροπές.
0: Ναι, δηλαδή, αυτό που θα παίξει αύριο, αν δεν μπορεί να γίνει το live.
3: Όχι, αυτό είναι άλλο. Είναι ασφάλειας.
0: Πότε μαγνητοσκοπείται το ασφάλειας?
3: Μπορεί πριν, μπορεί μετά. Αλλά αυτό είναι.
0: Τι μετά, ρε Βασίλη?
3: Μπορεί πριν ή μπορεί μετά από αυτό που σου λέω, το jury show. Αυτό
0: το jury show είναι κάτι ξεχωριστό,
3: είναι
0: δηλαδή.
3: Είναι κάτι ξεχωριστό που γίνεται μόνο για να ψηφίσουν οι επιτροπές. Τους δίνουν την κασέτα.
0: Ναι, κατάλαβα.
3: Δηλαδή σήμερα μπορεί να μην έχει κόσμο μέσα, να μην το δούμε live, αλλά διαγωνιζόμαστε.
0: Μάλιστα.
3: Μας ψηφίζουν οι επιτροπές.
9: Εγώ μια σημαντική ερώτηση. Πότε είναι ο πρώτος μη τελικός που
0: παίζει? Το αν είναι σημαντική, θα δώσει η ερώτησή σου.
9: Πολύ σημαντική.
0: Θα το κρίνουμε εμείς.
9: Όχι, θα δεις.
3: Εγώ τέτοι θεωρώ ότι είναι σημαντική και είναι την Τρίτη.
9: Πάλι καλά, γιατί Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια το πέμπτο παιχνίδι. Θα μας έκαγε τη βραδιά.
2: Έχουν μοιραστεί όλα σωστά.
3: Νομίζω ότι αν δεν τύχει κάποιο προγραμματισμένο αθλητικό γεγονός που δεν μπορεί να αλλάξει, συνήθως τα κανάλια εκείνες τις βραδιές λίγο τραβιούνται από το πρόγραμμά τους, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν θα σου ρίξει δηλαδή το κορυφαίο.
0: Πολύ κρίσιμα τα πράγματα για το αν στον τελικό που θα γίνει εδώ στο ΆΚΑ θα είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός θα είναι στο Final Four.
3: Νόμιζα τις Eurovision και δεν
0: το ξέρει. Το λέω γιατί το είπε τώρα ο Θανάσης, γιατί υπάρχει έντονη η συζήτηση το Σαββατοκυριακό, ότι ακούστε και εσείς που δεν ξέρετε, ενώ που δεν παρακολουθείτε αθλητικά. Έχει ψωμί ως συζήτηση αυτό. Συγγνώμη.
3: Πέθανε πριν τη συζήτηση, πριν το ψωμί.
0: Είναι. Είναι λοιπόν τιμωρημένος ο ιδιοκτήτης και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, ένας, πώς να το πω, basic ιδιοκτήτης ομάδας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
3: Not your usual ιδιοκτήτης.
0: Ένας τυπικός ιδιοκτήτης, ένας ιδιοκτήτης που περιμένει τις αντιδράσεις του. Είναι τιμωρημένος λοιπόν για τρεις αγωνιστικές. Να μην σας τα πολυλογώ, πρέπει ο Παναθηναϊκός για να περάσει να συμπληρώσει τρεις νίκες. Θα μπορούσε να τις έχει συμπληρώσει κατευθείαν ή να γίνουν πέντε μάτς. Δηλαδή να αφήσει. Να κερδίσει και η Βαλένθια και να, στα πέντε μάτς όποιος πάρει τρεις νίκες. Παλιά υπήρχε η θεωρία ότι στα πέντε μάτς τα παίζανε και τα πέντε για τα εισιτήρια. Ότι δηλαδή μπορούσε να κερδίσει μια ομάδα, αλλά το άφηνε λίγο για να μπορέσουν να γίνουν περισσότερα μάτς και να έχουμε περισσότερα εισιτήρια. Τώρα λοιπόν υπάρχει θεωρία του Σαββατοκυριακό ότι επειδή είναι τιμωρημένος με τρεις αγωνιστικές, να μην είναι στο γήπεδο δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, είπε στην ομάδα στο Παναθηναϊκό να είναι λίγο στο ρελαντί. Μην τα δώσετε όλα.
3: Ναι.
0: Και άμα χάσετε, χάσατε.
3: Ωραία.
0: Δεν πειράζει, γιατί οι παραπάνω αγώνες μέχρι να συμπληρωθούν οι πέντε θα είναι η δική μου η τιμωρία. Άρα στον τελικό να είμαι.
9: Εντάξει.
0: Το πιάσατε. Καταρίνα το έχει παρατήσει ήδη. Εσύ, Βασίλη, το.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία.
9: Θα σου πω γιατί δεν έχει λογική όμως. Γιατί παίρνεις το ρίσκο με το ένα παιχνίδι, με το δεύτερο δεν το παίρνεις.
0: Γενικά, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ παράλογο.
1: Μεγάλη
0: αυτό.
1: Παπάντζα και
0: μεγάλη παπάντζα το θεωρώ, ναι, όντως. Γιατί δεν μπορεί τώρα μια ομάδα εκατομμυρίων να τους, σε επαγγελματίες παίκτες τους καλύτερους της Ευρώπης να τους λες χάστε για να είμαι εγώ στο γήπεδο στο τέλος, στο τελικό ή στον όποιο σημαντικό αγώνα.
1: Ναι.
0: Με λίγα λόγια. Δηλαδή,
1: τώρα και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και προσέξτε, και με ταλαιπωρία, γιατί με τους Μετάλλικα, στους δύο αγώνες που γίνανε εδώ, μπήκαν από μία πόρτα οι οπαδοί.
1: Mm. Οι οπαδοί
0: δηλαδή και να ταλαιπωρηθούν οι οπαδοί και να πάνε να παίξουν τσάμπα επαγγελματίες παίκτες οι καλύτεροι της Ευρώπης, όλα αυτά γιατί, για να είναι ένα Γιαννακόπουλος σε έναν αγώνα στο τέλος και να ρισκάρεις να πας στη Βαλένθια και να χάσεις, ναι. Γιατί και η Βαλένθια δεν θα είναι με τα ποδάρια σηκωμένα,
1: ναι.
0: Σε έναν αγώνα να παιχτούν όλα.
1: Τώρα εντάξει, δεν ξέρουμε ο άνθρωπος, αλλά είναι.
0: Όχι, ο άνθρωπος δεν είναι το θέμα.
1: Αυτή.
0: Το θέμα είναι οι γύρω-γύρω που λένε, που λένε κάτι παράλογο. Ότι έχει γίνει αυτό, ότι έχει συμφωνηθεί δηλαδή να χάσει δύο μάτσες ο Παναθηναϊκός μέσα στην έδρα του και να μην καθαρίσει την είσοδο του στο Final Four.
1: Καλά, εντάξει, το τελικό θα είναι. Ό,τι και να γίνει.
0: Το ξέρεις.
1: Ε, ο Γιανακόπουλος θα
0: είναι. Ο Σοακά.
1: Θα είναι ρε εσύ. Και δηλαδή
0: γιατί
1: και με...
0: να είναι ρε φίλε, δηλαδή
1: και με ας το κάνει και ο Παναθηναϊκός. Και μία ήταν να έκανε εδώ και να πέραγε μετά να έκανε δηλαδή, το 3-1.
0: Ναι.
1: Στον ημιτελικό θα έλειπε. Στον τελικό θα ήταν. Άρα γι' αυτό δεν έχει λογική οι δύο ήττες. Μία ήττα χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά τώρα άμα δεν περάσει δεν θα είναι.
1: Εντάξει, σαν λοιπόν, ιδιοκτήτης του ΑΚ.
0: Γιατί να πάει.
1: Και γιατί να μην πάει.
0: Γιατί να πάει ρε φίλε να δει άλλες ομάδες.
1: Αφού έφερε την Euroliga ρε φίλε.
0: Και
1: σαν πρόεδρος θα πρέπει να είναι και να
3: ο Θανάσης το λέει σαν αυτούς τους ιδιοκτήτες μαγαζιού που έχεις νοικιάσει το μαγαζί αλλά έρχονται και αράζουν εκεί σαν ιδιοκτήτες.
0: Αυτό.
3: Τέλειο.
0: Τέλος πάντων, έτερο είναι κάτω, θα τα δούμε αυτά. Πάμε στους Μετάλλικα που
1: εγώ θα να σε ρωτήσω αρχικά
0: κάτι. Έχει μεγάλη συζήτηση τώρα αυτό. Μήπως θα πάμε σε ένα break και.
1: Όχι, όχι, δεν θα κάνουμε μεγάλη συζήτηση. Δεν είμαι από αυτούς τους γραφικούς που τρελαίνονται με τους Μετάλλικα.
2: Πόσο μεγάλη συζήτηση. Ναι,
0: έχει, θα σου πω εγώ, γιατί δεν εφέτεται στη συζήτηση.
1: Θα σου πω τι κοντά.
0: Θα το εγώ, οπότε θα σου πω εγώ. Τι θα συζητήσω.
1: Εγώ θα να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που δεν είσαι φαν, πώς πέρασες. Αυτό πες μου.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη του Χαρισόπουλο.
2: Καλημέρα.
0: Εγώ πέρασα φανταστικά.
1: Αυτό μετράει. Η μουσική ενώνει.
0: Ναι.
3: Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτό με το μαλλί σου σήμερα τι είναι, το κουναβοειδές.
1: Ναι, το ξύρισα. Εντάξει. Μέντια, ένα παλιμπεδισμό Μετάλλικα πήγα να
3: βγάλω. Μόνο σου.
1: Όχι, ρε, εσύ, απλά είναι το έτσι.
0: Εγώ τον Μετάλλικα. Κοιτάξτε, εγώ πάντως.
1: Χωρίστρα μου. Απλά κοιμήθηκα.
2: Μια χαρά ήταν στην αρχή το μαλλί σου. Μετά που σου έκανε παρατήρηση ο Δημήτρης, κάτι έκανε και το άλλαξε.
3: Α, το παρατήρησε κι εσύ αυτό.
2: Παρατήρησε κάτι και μετά. Ναι, αλλά μετά το έκανε χωρίστρα ο Θανάσης μετά την παρατήρηση. Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Αυτό που θέλω να πω όμως σχετικά με τη δική μου την εμπειρία από τους Μετάλλικα, θα μπορούμε να πούμε μετά το τι είπε ο καθένας και αν σας έκανε κάτι εντύπωση ή κάτι σας τσάντησε στην κριτική ή σε ό,τι έγινε την Κυριακή. Εγώ αυτό που βίωσα ήταν πραγματικά πολύ έντονος παλμός. Δεν μπορείς να μη σεβαστείς το ότι τόσος κόσμος γουστάρει μιας και δεν είναι μιας ηλικίας. Ήταν όλων των ηλικιών εκεί. Και δεν σας λέω τώρα για τα 7χρονα, τα 6χρονα και τα 8χρονα που τα φέραν οι γονείς τους. Σας λέω και για πιτσιρικάδες 13, 14, 15, 16, 17, 18 παιδιά που έδιναν πανελλήνιες. Λέγανε αυτό είναι το διάλειμμά μας, ήρθαμε να ακούσουμε Μετάλλικα.
3: Κλαίγανε.
0: Όχι, δεν κλαίγανε, αλλά ήταν πολύ χαρούμενοι. Μιλάμε τώρα και αυτό που είδα ήταν. Ήταν ο 60.000 κόσμος μέσα.
1: Ναι, και παραπάνω ήταν και παραπάνω.
0: Ναι, πώς χωράει. Πώς χώραγε.
1: Κοίτα, χωράει με πίεση το ΟΑΚΑ, με πολύ πίεση 90 χιλιάρικα. Εγώ πιστεύω μαζί με αυτούς που ήταν έξω ήταν ένα 80.
0: Περίμενε. Ας τους έξω, θα τους πω τους έξω, γιατί μέσα πες μου.
1: Μέσα πιστεύω ήταν 79 με 82 κάπου.
0: Ωραία. Πες 80. 80.000 κόσμος μέσα λοιπόν. Παιδιά, αυτό που είδα έξω δεν το έχω ξαναδεί ποτέ σε καμία συναυλία ούτε στο εξωτερικό. Είχε γύρω στους 5.000 τους ανθρώπους έξω από το ΆΚΑ να χορεύουν μόνοι τους χωρίς να βλέπουν συναυλία, μόνο άκουγαν, κοιτάζοντας τους τοίχους, τους εξωτερικούς τοίχους του σταδίου.
1: Συγγνώμη, έτσι ήταν η.
0: Το είδα με τα μάτια μου και αναρωτιόμουν. Ναι, πες αυτό γιατί θέλω να αναρωτιόμουν.
1: Αυτή ήταν η δικιά μου εμπειρία, νομίζω το 19 ή το 20, τέλος πάντων. Όταν είχα πάει στους Maiden, στους Iron Maiden στην Καλαμάτα, αλλά στην Μαλακάσα. Είχε παιδιά τέτοια κίνηση που δεν προλάβαμε τη συναυλία από την κίνηση. Πραγματικά.
0: Τι λες, εγώ σου λέω άλλο.
1: Καθίσαμε έτσι. Όχι έξω από τη Μαλακάσα, στην Εθνική. Καθίσαμε πάρα πολλά μάξια και ακούγαμε από το βάθος.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν γινόταν έξω και πάνω στο Golden Hall, επειδή είχε ένα μπαλκονάκι και εκεί μαζεμένοι. Και ρωτώ. Πραγματικά ρωτάω, δεν ξέρω. Αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήριο. Ήταν άνθρωποι που δεν είχαν λεφτά για να πάρουν εισιτήριο. Γιατί αν δεν είχαν λεφτά είναι θέμα της κυβέρνησης. Είναι σοβαρό πράγμα για την κυβέρνηση αυτό. Αν 5.000 άνθρωποι δεν έχουν να πάνε σε μια συναυλία ένα εισιτήριο. Και δεν μιλάμε για τα εισιτήρια των 650 ευρώ. Μιλάμε για τα εισιτήρια τα απλά. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί 5.000 κόσμος να μην πρόλαβε να πάρει στήριο. Άρα μήπως το κουμάντο του, το νοικοκυριό του δεν του επέτρεπε να πάρει στήριο. Και έκατσαν 5, γιατί ήταν 5.000 άνθρωποι έξω ή ήταν τσίπηδες.
1: Όχι.
0: Αυτές τις τρεις επιλογές υπάρχουν.
1: Δεν προλάβανε οι περισσότεροι και ένας πολύ μεγάλος αριθμός δεν είχε εισιτήριο και επειδή έμενε γύρω-γύρω πήγε.
3: Ναι, νομίζω ότι ήταν κάπου μεταξύ επιλογής.
0: Είναι πολύ 5.000, ρε Βασίλη.
3: Και εντάξει, από την άλλη, ρε παιδί μου, 5.000 μόνο.
0: Μιλάμε για κόσμο, πολύ πιο έξω.
3: 5.000 μόνο ήταν αυτοί που πέρασαν από το pop-up μαγαζί στον κεραμικό να πάρουν merch. Ναι, μπλουζάκια, ναι, και αούα. Ναι.
2: Καλά, σίγουρα υπήρχαν και αυτοί που δεν είχαν τα χρήματα να διαθέσουν.
3: Καλά, πάντα υπάρχουν, ρε παιδιά. Για ό,τι συζητάμε, ακόμη και για βασικές ανάγκες.
1: Και μην ξεχνάμε ότι και η metal είναι μια λαϊκή σκηνή κατά βάση. Οπότε δεν έχουν πάντα χρήματα οι οπαδοί.
0: Πάντως, όπως είπε και ο frontman των Metallica, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υπάρχει τόσο μεγάλη κοινότητα metal στην Ελλάδα.
1: Είμαστε πολύ, να ξέρετε, σαν χώρα είμαστε πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα της metal σκηνής και έχουμε και πολύ μεγάλες μπάντες οι οποίες είναι αναγνωρισμένες στο εξωτερικό και δεν είναι και τυχαίο που παίξανε τρύπες.
0: Ναι, αυτό πάλι είδα μια αντίδραση, λέει, από τη στιγμή. Υφίσταται ή είναι AI αυτό?
2: Αρνητική αντίδραση.
0: Όχι, δεν μπορώ να διαβάσω, λέει. Υπάρχει Μπάμπης Παπαδόπουλος.
2: Ναι.
0: Αυτού.
2: Όχι, δεν ήταν.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει.
2: Δεν ήταν αρνητική.
0: Όχι, δεν τη διάβασα, σου λέω.
2: Διάβασα εγώ, δεν θυμάμαι τι έλεγε, αλλά δεν ήταν αρνητική.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν θυμάσαι όμως?
1: Για ψάχνω,
0: εγώ δεν τη διάβασα τίποτα. Άρα, μήπως δεν ήταν τίποτα.
1: Παιδιά, εγώ ακόμα είμαι στο μου τη συναυλία. Δηλαδή, χθες η μέρα έφυγε πολύ αυτό.
0: Ο Παλμός ήταν εξαιρετικός. Εγώ φανταστώ τρία τραγούδια ήξερα όλα και όλα, αλλά δεν μπορούσα.
3: Τρία ήταν καλά.
0: Ως λάτρης των συναυλίων. Και επίσης θέλω να πω ότι ήταν πολύ κακή άποψη για τις συναυλίες στην Ελλάδα. Πολύ καλή η διοργάνωση. Βέβαια ήταν η Live Nation που είναι η μεγαλύτερη διοργανώτρια συναυλιών στον κόσμο. Βέβαια με τρόπο που, όπως έμαθα, ήταν όπως έπρεπε. Δηλαδή 95% είχε αναλάβει την διοργάνωση η Live Nation. Αχα. Όλοι οι άλλοι ήταν κοντράκτορες, δηλαδή τα κάγκελα.
3: Ναι.
0: Έκανες εσύ, έπαιρνες ένα 10% και υπέγραφες ότι έχεις την πλήρη ευθύνη αν κάτι πάει στραβά. Και όχι Live Nation.
3: Μάλιστα.
0: Με λίγα λόγια, full κέρδος για τη Live Nation, μηδέν κόστος σε περίπτωση ζημιάς.
3: Ενώ
0: στη φήμη της.
1: Εμένα πάντως δεν μου άφησε πάρα πολλές θετικές
2: εντυπώσεις,
1: παιδιά, η διοργανώτρια. Α πούμε, δεν μου φταίει η Live Nation, μου φταίει πάρα πολύ το γήπεδο. Δεν είναι για γήπεδο για συναυλίες.
0: Ήταν και λίγο, εγώ το βλέπα λίγο, δεν ξέρω τα σκουριασμένα.
1: Αυτό ήταν, σου έλεγα. Δεν
0: με φόβησε λίγο.
1: Περίμενε, δεν σκουριασμένα.
0: Το Μίνιο ήταν.
1: Αυτό είναι το κακό, ναι. Ότι αυτό είναι το καινούριο. Δηλαδή το συμπληρωμένο του Καλατράβα τη σκεπή. Το επιδιορθωμένο κομμάτι.
0: Μάστε.
1: Και το είχαν αφήσει έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ανέτοιμο το γήπεδο. Έρχεται και μια σεζόν που θα παίζουν δύο ομάδες εκεί. Θα παίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων. Για συναυλία δεν κάνει το άκρη, είναι πολύ επίπεδο. Απόψη μου, δεν έβλεπες δηλαδή.
0: Δεν έβλεπες.
1: Αν ήσουν πίσω,
0: εγώ δεν τους είδα ποτέ δηλαδή.
1: Ναι, δεν έβλεπες καθόλου. Δεύτερο, λίγο με τις εξόδους στο ΆΚΑ πάντα με αγχώνει. Αυτό το όπως φεύγει μετά το κοινό.
0: Ναι.
1: Και θα πω κάτι τώρα. Μου άρεσε που είχε πάρα πολύ διαφορετικούς ανθρώπους στην αυλία. Δεν με ενόχλησε καθόλου σαν metal κοινό. Αλλά με ενόχλησε πάρα πολύ.
0: Στο πίτι ήταν στο Λάκκο ήταν η πιο
1: πολύ λίγοι. Μπροστά.
0: Συγγνώμη, πριν συνεχίσεις, θυμίζω αυτό που λες. Ισχύει ότι μέσα στο Λάκκο ήταν 2.000 και 2.200 το εισιτήριο?
1: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
0: Έτσι μου είπε ο Γιωργαντάς.
1: Μάλλον δεν θα εννοεί αυτά. Θα εννοεί το κυκλικό που είχαν μέσα εσωτερικά του οι Μετάλλικα. Που ήταν στην ουσία τα VIP, αυτοί που είναι στα πόδια.
2: Νομίζω αυτό εννοεί Λάκκο.
0: Αυτό είναι ο Λάκκος, ναι.
2: Μέσα από τον κύκλο.
0: Που μάλιστα λέει βγάζουν και ένα meet and greet. Αυτά είναι η πρώτη συναυλία.
3: Αυτό πολύ καλτσά το ακούγεται.
0: Βγάζουν ένα meet and greet σε κάθε συναυλία. Προσέξτε. Που κάνουν μια κλήρωση μέσα στο συγκρότημα. Ποιος θα συναντήσει αυτόν που θα κληρωθεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι ο frontman, μπορεί να είναι ο κιθαρίστας ο Ινδιάνος.
1: Η Μετάλλικα στη metal σκηνή είναι η απόλυτη star. Είναι πολύ εμπόρικη. Δηλαδή οι περισσότεροι μεταλλάδες δεν τους γουστάρουν τους Μετάλλικα.
3: Ρε παιδιά, να πω κάτι.
1: Να το ξέρετε αυτό.
3: Νιώθω ότι ακόμη κι αν ήταν, ας πούμε, ο top αγαπημένος μου καλλιτέχνης, θα βαριόμουν να κάνω meet and greet. Κάθομαι τώρα απέναντι με την J-Lo, τι να λέμε και για πες.
0: Αυτός να δεις. Αυτός να δεις πως
1: σοβαρίζεται. Σίγουρα. Με έχει στεναχωρήσει τα τελευταία χρόνια το ελληνικό κοινό σε όποια συναυλία και να έχω πάει, είναι πάρα πολύ soft.
0: Όχι, ρε. Εντάξει, ξέρει, αλλά εγώ του είδα που να χοροπηδάνε όλοι. Ακόμη και στι κερκίδε που έβλεπα χοροπηδούσαν.
1: Είναι soft, ρε φίλε.
3: Πε δηλαδή, και δυο θετικά τώρα. Πήγε δηλαδή, σε ένα event, ναι. Πέρασε καλά.
1: Εγώ πέρασα τέλεια, ρε. Πέρασε μια χαρά. Δηλαδή και τα story και εγώ που ανέβασα, τα ανέβασα μετά. Δηλαδή τράβηξα μερικά βίντεο και ανέβασα. Ζήσει λίγο τη συναυλία.
2: Α, εννοεί αυτό με τη χρήση κινητού.
1: Είχαν έρθει πάρα πολύ, δυστυχώ το κατάλαβα. Και τώρα μετά και στα social. Είχαν έρθει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, για τα social.
3: Πείτε δύο-τρει είχαμε σελεμπρεταγιό, λέγε.
0: Είδαμε ναι. Μπροστά μας ήταν ο Τανιμανίδης, ευτυχώς δεν με χαιρέτησε.
3: Ναι. Ευτυχώς ακούω.
2: Ήταν Λάκη Γαβαλά.
0: Του είπα του Λάμπρου, του λέω πήγαινε, του λέω στον Τανιμανίδη, μην κάνει καμιά λαλακία και έρθει από εδώ και πρέπει να χαιρετηθούμε.
3: Εξηγήσου μόνος.
0: Ναι, πήγαινε μόνος, του λέω μπροστά. Ναι. Ήταν ο. Ποιος άλλο. Από τη δική μου, εκεί που ήμουν εγώ.
3: Εκεί τι πήρε το μάτι σου, ναι.
0: Τον Γιάννη Βαρδί και τον Άκη Δίξιμο.
3: Μάλιστα.
2: Ο Μιχάλης Σαράντης ήταν. Είδα τις φωτογραφίες εγώ. Ναι. Ωραίες της Χαλκιάς.
0: Ο Λάκης Γαβαλάς ήταν.
2: Ναι, ο Λάκης Γαβαλάς φυσικά. Α. Παιδιά, διάβαζα χθες ότι
1: εγώ
2: λέει ότι. Έτρωγα
1: ξύλο, δεν είδα κανέναν από αυτούς.
0: Για πες.
2: Λέει ότι δούλεψαν περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι για 12 μέρες για να στηθεί όλο αυτό. Διάβαζα και για τα θέματα ασφαλείας ότι είχαν διπλό-τριπλό τσεκαριστεί όλα. Και ότι ήρθαν 72 διπλές νταλίκες από την Ολλανδία. Για να στήσουν τη σκηνή, ναι.
0: Βέβαια, και εκεί μπαίνει ο Ελληνάρας, να πούμε.
3: Τι θες, Δημήτρη, τι θες.
0: Ο οποίος έλεγε ότι αυτή η συναυλία κόστησε 8 εκατομμύρια.
1: Το είπαν χθες.
0: Και πού να δείτε, λέει, τι θα γίνει στη συναυλία της Βύση που κοστίζει 10 εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω ότι τα μισά θα γίνουν.
3: Πάψε. Το σουσού που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες.
0: Ήταν η Βύση στην συναυλία.
3: Αυτό, ότι πήγε να πάρει μάτι να δει πώς το κάνουν αυτοί.
1: Το είπαν χθες. Παιδιά, νευρίασα. Ανοίγω τη τηλεόραση, κακώς την άνοιξα πρωί-πρωί. Και έτυχε εκείνη την ώρα που συζητάγανε στο Σισί Χριστίνου για τους Μετάλλικα. Και είχε, ξέρεις, αυτή την. Που δεν έχω την πληροφορία στο κεφάλι μου, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει και θέλω να τους μειώσω γιατί είμαι από το χωριό της Ελλάδας. Ποιους τους Μετάλλικα, τώρα γελάει ο κόσμος. Και είπαν αυτές τις ανακρίβειες. Λέει 8-10, φαντάζομαι θα δούμε στη Βύση. Τι θα δούμε, μωρέ, στη Βύση με τον Μπουζούκι πρώτον και δεύτερον. Το σημαντικότερο. Και λέγανε εντάξει τώρα η Μετάλλικα, αυτό που ακούω από παιδάκι. Λέει θόρυβο στο κεφάλι μου, παιδιά. Μεγάλη υψηλή κλίμακα τέχνη ή metal μουσική. Άμα θα καταλάβετε πώς να ακούτε.
0: Εντάξει, κάποιο δικαιούται όμως.
2: Ναι, μπορεί να μην τη αρέσει. Δεν
3: θα, πει, εγώ, πούμε, θα πει και η Βύση τα δικά τη, θα είναι τριντάχτα.
1: Ναι, η Βύση μια χαρά εκεί ήταν βάιμπαρε.
0: Δεν ξέρω από τέχνη. Βλέπω ένα πίνακα, δεν καταλαβαίνω. Δεν σημαίνει ότι ο πίνακα δεν έχει αξία. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ναι.
1: Πες το σε αυτού που μειώνουν αυτό που δεν καταλαβαίνουν.
2: Δεν χρειάζεται τώρα να παίρνουμε τα γούστα του καθενό τόσο σοβαρά, νιώθω.
0: Έχει ξεκινήσει λίγο.
3: Σήμερα ανεβαίνει στο βήμα.
0: Μίλησε μας για σένα.
1: Θα πας Ευρωβουλή.
2: Όχι, ξέρεις τι, απλά. Αλήθεια, δεν νομίζω ότι είναι για να τα παίρνουμε τόσο σοβαρά. Είπε την γνώμη της, έχει το γούστο της, γούστο της καπέλο της που λέμε.
0: Ναι, αλλά εσύ τι έχεις όμως, πώς πέρασε το καιρό, γιατί έχεις μια. Έχεις
3: σε ενοχλεί
0: μια
3: μανούρα.
0: Ναι.
2: Η χρήση κινητού με ενοχλεί πάρα πολύ. Θα σας πω. Ναι. Πριν από αυτό, θα σας πω ότι διαβάζω τη δήλωση του Μπάμπη Παπαδόπουλου από τις Τρύπες. Που ο άνθρωπος λέει, μάλλον είχε διαβάσει κάποια αρνητικά σχόλια ως προς το πώς εκτελέστηκε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, καλά, τα λέγανε αυτά κάποιοι. Ναι, μου ακούστηκε και με ένα μήνυμα. Τα λέει, ο Λάρτς λέει χάλια στα ντραμψάντε ρε γελία.
2: Ναι, τέλος πάντων. Πραγματικά. Και λέει ο άνθρωπος ότι δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν ότι μπορούν να παίξουν καλά αυτά τα κομμάτια. Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πορεία τους, όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των social. Χαίρομαι προσωπικά που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το «Δε χωράς πουθενά» αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Αυτό.
0: Πολύ σωστό συμπέρασμα.
2: Ναι, ναι, όχι.
0: Σου λέει ότι από όλο το φάσμα, εφόσον διάλεξα να το παίξουν αυτό, εγώ μένω σε αυτό. Ναι, αυτή ναι. Η ιστορική μπάντα διάλεξε από όλο το φάσμα αυτό, σημαίνει ότι κάτι είναι αυτό το τραγούδι.
3: Όμως δεν είπε το πάνε καλά.
0: Μα δεν το. Είπε ότι. Ναι, είπε. Καταλάβατε όλοι τι είπε. Είπε, ρε παιδί μου, ότι δεν έχει σημασία να το πάνε
3: καλά. Ναι, ναι.
0: Σημασία έχει που διάλεξα να πούν αυτό.
3: Ναι.
0: Εντάξει, είναι και δύσκολα τα ελληνικά, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος τον έβλεπα εγώ από τις οθόνες, βέβαια. Ότι προσπαθούσε να καταλάβει. Το είχαν γράψει στα αγγλικά, μάλλον, τους φθόγκους για να βγουν ελληνικά.
3: Συγγνώμη, επειδή εγώ δεν το κατάλαβα. Το τραγούδισαν κιόλα. Νόμιζα τη μουσική ω.
1: Όχι,
0: αυτοί οι δύο. Φανάσι, ποιοι είναι αυτοί οι δύο.
1: Θα σου πω τώρα ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, αυτοί οι δύο. Εγώ είχα όλο το line-up μου, το είχε βρει ο Γεωργαντάς.
1: Ο Ρόμπερτ Τρουχίλιο είναι, ρε παιδί μου, είναι πολύγλωσσος ο μπασίστας. Και γενικά τα κάνει αυτά που αν συναυλείς. Οπότε τραγούδι στα ελληνικά. Και τον συνόδευε και ο Χάμε το κιθαρίστας.
0: Ο κιθαρίστας ξέρει αρχαία ελληνικά, σου λέει.
1: Ναι.
3: Ήταν όμως έτσι, ήταν λίγο τεκρίμα.
0: Χειρότερο. Αλλά δεν πειράζει, γιατί δεν έχει σημασία.
2: Μα να σου πω κάτι. Έχει έρθει ο συγγνώμη, ένα π.χ. που μιλάει αγγλικά, πώς να πει το αν δεν χωράς μέσα σε μια ονειροπαγίδα. Είναι δύσκολη φράση.
3: Αν δεν χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή.
1: Το έχω ανεβάσει τώρα. Θα σας το δείξω μετά. Μια χαρά το είπε, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, πριν το βάλουμε για να ξεκινήσουμε με αυτό, έτσι τα φέρε. Άλλο είχα επιλέξει, αλλά δεν πειράζει. Να σας πω ότι ο Κέρκ, αυτός που λέει ο κιθαρίστας των Μετάλλικα, ήρθε 15 μέρες πριν, ξέρει αρχαία ελληνικά. Μάλιστα είπε ότι τα τραγούδια του είναι εμπνευσμένα από τους αρχαίους Έλληνες θεούς και την
1: είναι
0: ιστορία.
1: Είναι πολύ φίλοι Έλληνες, να ξέρεις.
0: Και γι' αυτό και έλεξαν την Αθήνα να είναι ο πρώτος σταθμός της περιοδίας τους. Και επισκέφθηκε διάφορους χώρους αρχαίους, αρχαία μνημεία.
3: Πήγε Σούνιο και τέτοια.
0: Πήγε Σούνιο και τέτοια, ναι. 15 μέρες είναι εδώ και γυρίζει.
1: Γι' αυτό η αφίσα τους είχε και τον Δία.
0: Το Ποσειδώνα νομίζω είναι.
1: Ο Δίας ήταν, ναι.
0: Σίγουρος.
2: Κρατάει τρένα ή κεραυνό.
1: Παιδιά,
3: το νομίζω κοντό ή μακρύ.
0: Τέλος πάντων, αυτή η διαμάχη είναι προϊόν. Η διαφωνία είναι προϊόν. Να ξέρετε και το χρυσοελεφάντινο άγαλμα. Κανένας ποτέ δεν έχει καταλήξει αν είναι του Δίο ή του Ποσειδώνα. Δηλαδή, αν κρατάει κεραυνό ή τρίαινα.
1: Μα δεν έχει λογική ο Ποσειδώνας, γιατί είναι high voltage ρεύμα και καλά μετάλλικα.
0: Άρα κεραυνός. Σωστά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το κομμάτι που επέλεξαν οι Μετάλλικα να πούν στη σκηνή του ΟΑΚΑ το Σάββατο. Συμφωνείτε, διαφωνείτε. Αυτό είναι το Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο και τρύπες δεν χωρά. Ας πούμε να...

0: My Radio.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρει.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Μπελένη, έλα στο κρεβατάκι μας να παίξουμε.
1: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
2: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
1: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
2: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτιά, ως εδώ και μη παρέχει.
3: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο, τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
2: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Today 104,5.
3: Έχει υποστεί την κριτική, δεν ξέρω. Μη μου λέτε τώρα για κάτι.
4: Μήπως έδωσε στοιχεία τώρα για τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, λέω.
3: Κάτι νομίζω είπε που δεν ίσχυε. Τέλος, προέτρεξε να το πει ενώ δεν έπρεπε να το πει. Όχι ακριβώς δεν ίσχυε. Ότι είπε κάτι που άπτεται προσωπικών δεδομένων. Έχω αυτή την εντύπωση.
5: Μπουκλά. Σε αυτή την καραντίνα θέλω να με κάνεις μεγάλο influencer.
3: Μπράβο.
6: Λες, δεν είμαι καθόλου σε φάση για καραντίνες. Λένε ότι δεν είναι όπως ο κορονοϊός, ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα. Πρέπει να είσαι σε πάρα πολύ στενή σχέση με, τον, με αυτόν που νοσεί για να το. Ναι,
3: και ότι αυτός ο χανταϊός υπάρχει από το 96, σου λέει. Όχι των Ανδεών. Είναι διάφορες μορφές. Ναι. Άλλος έχει τα συμπτώματα της γρίπης, άλλος έχει αιμορραγίες, άλλος έχει γαστρο.
6: Άστε να πάνε.
5: Ωραία, ρε παιδιά, και αφού πρέπει να είσαι σε πολύ κοντινή επαφή για να κολλήσει, οι άλλοι με στο πλέον προσκολλήσουν. Ευθύνο ένα. Στο στόμα του άλλου.
3: Όχι, βρε, αφού ήταν μέσα στο ίδιο δωμάτιο της, μέσα στην Κροατία.
5: Άρα και το να είσαι κοντά μου κολλάει, δεν χρειάζεται να έχουμε καμιά επαφή.
3: Ήταν ζευγάρι οι δύο.
6: Ναι, δεν έχουν νοσήσει όλοι απαραίτητα. Δηλαδή, ο άνθρωπος τώρα 70χρονος δεν νοσεί, από όσο γνωρίζω.
3: Δεν έχει συμπτώματα, νοσεί.
5: Αυτός μου κόλλησε μόνο.
3: Είναι ασυμπτωματικό.
4: Πάντως, ο υπουργός επιμένει εδώ που βλέπω στα διάφορα δημοσιεύματα ότι δεν ασθενεί και θα νοσηλευτεί στο θάλαμο αυτό αρνητικής πίεσης μόνο για προληπτικούς λόγους.
3: Δεν έχει συμπτώματα. Τι σημαίνει δεν ασθενεί? Δεν έχει χανταϊό?
4: Δεν είναι ασθενής, λέει ο υπουργός.
3: Απλώς επειδή ήταν στο κρουαζιερόπλοιο.
6: Προληπτικά, ναι.
3: Α, μάλιστα.
6: Όταν έχει έρθει σε επαφή με κρούσμα, δηλαδή, ναι, όπως κάναμε και στην κορώνα.
3: Ναι, σωστά.
6: Τέλος πάντων, φτού.
5: Για τα UFO θα πούμε τίποτα.
4: Έκανε λόγο ο υπουργός για τοξικά και δηλητηριώδη σχόλια που υπήρξαν, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω.
3: Ναι, σου λέει γιατί τον φέρατε εδώ. Μάλιστα. Θα πούμε για τους εξωγήινους, ο οποίος είναι ενήμερος. Εγώ δεν είμαι ενήμερος, ξέρεις.
5: Ούτε εγώ, γι' αυτό το έγραμε.
3: Τότε κάτσε να το δούμε και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τους.
6: Τι έγινε τώρα, έχουμε και εξωγήινους.
3: Θα το δούμε, ναι. Λοιπόν, να δώσω τώρα μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ, έτσι να ξεκινήσει καλά εβδομάδα. Στους πρωινούς πρωινούς, 7 και 8 πρώτα λεπτά λοιπόν. Gotsopoulos Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα Gotsopoulos Home. Στην Gotsopoulos Home λοιπόν σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής στα μέτρα που επιθυμείς ακριβώς για το χώρο σου. Οπότε δεν παίρνεις, να πούμε, πώς λέγεται, έτοιμα τυποποιημένα έπιπλα που βλέπεις σε καταλόγους. Φτιάχνει στην Gotsopoulos Home με την βοήθεια ειδικών ανθρώπων και ανθρώπων που τα κατασκευάζουν αλλά και μελετητών, ακριβώς το έπιπλο που χρειάζεται ο χώρος σου σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Gotsopoulos Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλαιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr και δείτε όλα τα έπιπλα με αληθινές εκπτώσεις από 30 έως 40%. Μπράβο στον Gotsopoulos. Γιατί είναι και ποιοτικά. Ανανεώστε το χώρο σας λοιπόν με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στείλτε τώρα Gotsopoulos με G, Gotsopoulos, και το ονοματεπώνυμό σου στο 698-104-104-6 για να κερδίσεις δωρεάν επιταγή εκτός λοιπόν των εκπτώσεων 30 και 40% αξίας 500 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 15 του μηνός 4 με 6 στην εκπομπή του Χάρη Χρονόπουλου και ο τυχερός θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Πάμε λίγο στους μάπες.
4: Πάμε να πούμε καλημέρα εδώ και στην φίλη την Αγγελική που μας λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στη φίλη την Στεφανία που μας λέει ότι τα εισιτήρια γενικά στις συναυλίες τις μεγάλες με meet and greet κορυφαίων καλλιτεχνών κόστιζαν 2 με 2.500 ευρώ και έχεις χρόνο το πολύ για μια χειραψία και μια φωτογραφία. Οπότε να μην αγχώνομαι κι εγώ πώς θα πιάσω την κουβέντα με την J-Lo και τι θα λέμε.
6: Τι θα λέτε, ναι.
4: Γεια σου, Δημήτρης Βασίλης.
3: Ναι,
4: χάρηκα, ναι. Φωτό και όξο. Και να σου τύχει τη φωτό κλειστά τα μάτια. Τελειώσαμε.
6: Ναι, δεν έχει χρόνο και για πολλές λήψεις, φαντάζομαι εκεί πέρα.
4: Τα γουρλώνει να μην κλείσουν και προχωράς. Καλημέρα να πούμε στην Έλενα, η οποία μας στέλνει και εκείνη την καλημέρα της, η οποία έχει στείλει και μία φωτογραφία με ένα κατάστημα. Κάθε φορά λέει νομίζω ότι είναι ο Πασάς. Μάλλον κάποιο κύριο είναι εκεί που μοιάζει.
5: Δεν ανοίγει η φωτογραφία, ναι, δεν
6: μου έχει κολλήσει εμένα το Viber.
4: Καλημέρα.
5: Μοιάζει, Βασίλη.
4: Μάλλον τώρα είναι πολύ μακρινή, αλλά η φίλη το έχει δει από κοντά. Καλημέρα και στην Ισμή. Που στέλνει και εκείνη τις καλημέρες τους και σε όλους τους μάπες που συμμετέχουν μαζικά στην κλήρωση για τα έπιπλα Κοτσόπουλος. Καλημέρα σας και καλή επιτυχία.
3: Καλημέρα, ρε μάπες, ακούτε από τόσο πρωί. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Αργύρη, την Αργυρία, τον Αρμόδιο, τον Κύριλο, τον Μεθόδιο και τη Μεθοδία.
4: Βεβαίως.
3: Σήμερα λοιπόν που είναι 11 Μαΐου, Εθνική ημέρα πρόληψης θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών, σαν σήμερα το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη το 330 και μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόι το 1894. Άκου τώρα εδώ. Σαν σήμερα το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος, παρακαλώ.
4: Άκου τώρα τι σκαρφιζότανε να βγάζουν ως νόμους, ας πούμε, για την κοινωνία.
3: Συνοδεύεται αυτό που σας είπα με μια φωτογραφία του χωροφύλακα, ο οποίος έχει μεζούρα και μετρά την άκρη της φούστας πόσο απέχει από το έδαφος.
5: Τα κάνανε αυτά παλιά.
3: Το πεζοδρόμιο.
4: Φυσικά αυτά μόνο.
3: Πω. Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, των ΗΠΑ, που από το 1929 και μετά απονείμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ.
4: Τα έχουμε αποδομήσει άλλη φορά, προχώρα.
3: Καλά, με συγχωρείτε.
5: Πάνε για αυτά.
3: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιουστινιανός το 483, ο βαρόνος Μινχάουζεν το 1720, γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Γιατί άραγε.
4: Καλό παιδί ακούγεται ο Μιχάουζεν.
3: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα το 1771 και πάμε σε κομμάτι ή κομμάτια. Διαλέξτε, μάπες μου, τι θέλετε.
5: Λέει.
3: Έχω 1981 Bob Marley, το Two Birds. Three Birds.
4: Three.
3: Ήταν το prequel.
4: Μου φάγε ένα πουλί.
3: Έφαγα ένα πουλί. Τι να κάνω. Εδώ που φτάσαμε.
4: Τόσος κόσμος.
3: Και τι έγινε.
4: Εσύ είσαι.
3: Βασίλη μου, ο πρώτος είμαι ο τελευταίος.
4: Ναι, καλέ.
3: 1990, σα σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου. Τι θέλετε.
5: Ταξιτζή.
6: Ναι.
3: Ταξιτζή και Three Birds.
6: Ναι, ωραίο.
3: Και θέλω και ένα για να κλείσει τριπλέτα μου. Παρακαλώ.
5: Έλα, τώρα να πει ο Βασίλης ένα.
3: Βασίλη.
4: Κάτι έτσι ξένο.
3: Πήραμε, εντάξει, μέχρι να το βρει και η Βασίλη.
4: Ναι, κάτι σε ξένο θέλουμε. Θα σκεφτώ μία Taylor Swift και θα σας την πω. Α, ορίστε. Έλα, τη φίλη μου εδώ που έστειλε κατευθείαν. Taylor Swift, Fate of Ophelia. Ναι, αυτό θα ακούσουμε, Άννα. Ευχαριστούμε.

0: Παίξαμε και τέλο.
1: Λοιπόν, Παναγία μου.
0: Και από όλα παίξαμε.
1: Μπουκωμένη πάλι.
2: Η Καθαρίνα είχε στο μυαλό τη ότι θα παίξει Taylor Swift μετά τον Στράτο Ιωνισίου. Που σημαίνει ότι δεν ακούει.
3: Μου κόλλαγε Taylor Swift μετά το Στράτο και λέω γιατί το χάσαμε έτσι.
2: Να σου πω γιατί. Γιατί δεν άκουσε ότι έπαιξε πριν.
0: Και βάρα και ορθοπεταλιά το στάκι.
2: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι άλλο έργο. Ένα έργο μόνη τη κοπέλα κάνει μια δική τη εκπομπή. Που ίσω αυτό να είναι.
3: Εγωιτεία μου.
2: Όχι. Όχι καθόλου. Να προαλήφεσαι για δική σου εκπομπή του χρόνου. Οπότε μπράβο σου και συγχαρητήρια.
3: Δεν τρέπεσαι λίγο. Προαλήφομαι.
2: Όχι, τα μειονεργία στην δουλειά σου την έχει στο MyRadio 104,6.
0: Ναι.
2: Και στην Google Digital.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: Κατερίνα, σκέψου το εφιαλτικό σενάριο του να γυρίσει τη δουλειά σου στο MyRadio.
3: Πόπο, δεν θέλω άλλο social. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Μάλλον γι' αυτό είμαι έτσι.
2: Είσαι σήμερα, είσαι μανουριασμένη.
3: Ναι,
2: και...
3: γιατί δούλευα όλο το Σαββατοκύριακο, τώρα μου έρχεται να κλάψω. Αφήστε, αλλάξτε θέμα.
0: Δώσ' το που είσαι.
2: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σα. Μάπε μου, καλημέρα σα. Καλή εβδομάδα. Ο ένα έχει τον άλλον, παιδιά, ο ένα θα στηρίξει τον άλλον. Είναι Τσαγκαρο Δευτέρα σήμερα, να λέμε αλήθειες τώρα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι πρέπει να πάω καπάκι σε έρευνα της Μπούκα.
0: Βέβαια, τι θέλουμε τώρα, είναι η στιγμή μας να ερευνηθούμε. Δεν ξέρω βέβαια αν θα της βγει η θυμωμένη και έρευνα.
2: Ό,τι βγει τώρα, της βγει.
4: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Θεωρητικά λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, εάν όλα έχουν πάει καλά στη ζωή μας και στη ζωή σας.
2: Εγώ σας έχω πει από την αρχή. Αλλά τι γίνεται, επειδή εγώ ξυπνάω στραβά συνήθως και έρχομαι και ξεσπάω πάνω σας και στους όλους τους μάπες και οι μάπες εμένα, έχω το κακό προηγούμενο. Τώρα σας έχω πει από την αρχή ότι αυτή δεν έχει ξυπνήσει καλά.
3: Όχι, μα δεν έχω ολοκληρώσει. Ήθελα να πω ότι θεωρητικά και αν όλα έχουν πάει καλά, έχετε δοκιμάσει διάφορες στάσεις κατά τις συνευρέσεις σας στην έως τώρα ζωή σας.
0: Καλά να είμαστε.
3: Καλά να είστε. Και να δοκιμάσετε κι άλλες και μπορεί να έχετε διαμορφώσει κάποια γούστα.
0: Έχουμε άποψη, έχουμε.
3: Ναι. Τι λέει λοιπόν η άποψη που έχετε, ποια είναι η αγαπημένη σας στάση και τι λέει αυτό για εσάς.
2: Τι ώρα είναι?
3: Έχω βρει, είναι ο 7:24,
2: είμαστε ωραίοι.
3: Λοιπόν, έχω βρει μια έρευνα η οποία εστιάζει περισσότερο στους άντρες, γιατί είναι από το oneman.gr τέλος πάντων. Και αυτό, ότι θα αφορά περισσότερο τους άντρες, θα κάνω και για τις γυναίκες όμως.
0: Καλά,
3: στο
0: βέβαια.
3: Μέλλον, έτσι. Λοιπόν.
2: Στο μέλλον, νομίζω θα βγάλω και από το μυαλό μου για τις γυναίκες για να ισοφαρίσω το oneman.
3: Λοιπόν. Πάμε στην Ιεραποστολική.
0: Μάλιστα.
3: Την κλασική, θα έλεγα.
1: Την βαριέμαι απίστευτα.
2: Συγγνώμη, επανάληψη. Θα μας λες τη στάση και τι αν είναι αγαπημένη μας, τι σημαίνει για μας.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Σαν ζώδια σε στάσεις δηλαδή.
0: Σου αρέσει. Σου αρέσει το Ιεραποστολικό.
3: Κοίτα, είναι και πρακτικά πράγματα. Είναι πρακτικό.
2: Ήρεμα. Η Κατερίνα μιλάει τώρα. Και εσύ, Βασιλάκη, μην μου κάνεις εμένα τον αθώο. Λοιπόν.
0: Πρόλαβα.
2: Έρχεται ένα πρωτοκαθεδρία και κάνουμε σχόλια γύρω-γύρω. Εντάξει.
3: Ναι, περιμένετε λίγο να αναπτύξουμε.
1: Μην μας λες, σημαίνει να μας ρωτάς κιόλα.
2: Μόλις είπα να μην κάνεις αυτό που μόλις έκανες.
1: Μα δεν ξέρω να πασάρει το θέμα.
3: Γιατί δεν ξέρω, ρε εγώ.
2: Ήρθε ο Θανάσης που δεν έχει ετοιμάσει κανένα θέμα. Να μας πει πώς θα πούμε.
3: Κάτσε λίγο καλά.
2: Πάμε.
3: Ωραία.
0: Ναι.
3: Ο άντρας Ιεραπόστολος.
0: Ωραία.
3: Αυτοί που προτιμούν την ιεραποστολική στάση χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι βαθιά ρομαντικοί.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία.
2: Ωραία.
1: Μάμα, δεν ξέρω ποιος κάνει από τους τρεις μας. Πώς θα το συνδυάσω με
3: την ιεραποστολική στάση. Δεν είμαστε μόνο οι τρεις μας. Είναι τόσοι άντρες εκεί έξω. Υπάρχουν κάποιοι που προτιμούν την ιεραποστολική γιατί είναι βαθιά ρομαντική. Αυτή
2: εσύ δηλαδή,
3: έρωτα.
2: Συγγνώμη, άμα σου λένε τα ζώδια, πρέπει να σου λένε και ποιος είναι για να τον κάνεις εικόνα.
1: Εμείς οι τρεις.
2: Το Ξώτης.
1: Μα για να βγάλω.
2: Γιάννη.
1: Για να γελάσουμε, εμείς οι τρεις πρέπει να είμαστε εδώ.
2: Όχι,
1: τι θα
2: ρε φίλε, δεν είμαστε εμείς οι τρεις όλοι. Εγώ αυτό σου λέω. Το μάθος είναι όλη η Ελλάδα που μας ακούει.
1: Ας ανοίξουμε τα τηλέφωνα.
2: Εντάξει, σίγουρα με τον Γρηγόρη είναι μερικοί κακομύριδες. Αλλά δεν
1: αυτοί οι κακομύριδες.
2: Αυτοί οι κακομύριδες.
0: Μπορεί να ακούσει και ο Γρηγόρης τη στάση.
1: Ωραία, εγώ θα ακολουθήσω.
3: Ναι, μπορεί να μην θέλουν να μοιραστούν αγαπημένη στάση. Εσύ έχει στάνταρ αγαπημένη.
1: Έχω.
3: Ωραία. Ποια.
1: Δεν θα πω τώρα, όταν δεις.
2: Κατερίνα, λοιπόν, έλα.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Οπότε, αυτοί οι τύποι που τους αρέσει το ιεραποστολικό είναι είτε τύποι ρομαντικοί που θέλουν να σε κοιτάζουν στα μάτια κλπ. Ή μετά έχουμε τους διεκπεραιωτικούς. Περαστικοί που είπαν να κάνουν τη γυμναστική τους. Αυτό.
0: Μπορεί να είναι δηλαδή είτε το ρομαντικό το κίνητρο ή μπορεί να είναι το καθαρά τυπικό, ξέρω εγώ.
3: Ναι, μάλιστα. Δηλαδή τους χωρίζει σε δύο τεινά. Ότι εγώ... είτε θες να έχεις τον έλεγχο έτσι και είσαι ρομαντικός ή βαριέσαι.
2: Με τη μικρή μου σεξουαλική εμπειρία λόγω του μυαλού μου, του κουτού, αλλά και της τύχης μου τέλος πάντων, κυρίως του μυαλού μου, θα πω ότι όμως έχει και μία αίσθηση επιβολής το ιεραποστολικό. Γιατί είσαι από πάνω.
3: Ναι, ναι. Μπορεί να θες να παίρνεις και τον έλεγχο. Ναι. Ωστόσο,
2: νιώθεις δηλαδή
3: με ένα ρομαντικό τρόπο.
2: Όχι μόνο έχεις τον έλεγχο, οριοθετείς και τον άνθρωπο. Δηλαδή εκεί που είμαι εγώ δεν μετακινήσεις. Εκεί σε βάζω και εκεί σε τοποθετώ και εκεί σου επιβάλλομαι.
1: Εκτός αν υπάρχουν τα μπούτια της μπουκάς που σφίγγουνε.
3: Ναι, ρε, εγώ σε σηκώνω. Αλλά...
2: Με σηκώνεις.
3: Σε σηκώνω. Εντάξει, μπορείς να κάνεις. Τέλος πάντων.
2: Πάμε παρακάτω.
3: Είναι αυτά τα δύο τεινά. Ωραία. Και σου λέει ότι οι περισσότεροι από αυτούς που προτιμούν αυτή τη στάση δεν είναι πολύ του ρίσκου, ρε παιδί μου. Θέλουν να πηγαίνουν λίγο by the book.
0: Αργός.
3: Ωραία. Safe.
2: Ναι.
3: Πάμε μην στον άντρα. Σχολιά,
2: μην κρίνουμε τώρα τον
0: γι' αυτό ήθελα να ξέρω ποιο από του τρει για να σχολιάζω εσά για να βγαίνει χαβάλε. Αλλά...
3: Ωραία. Ναι. Πάμε στον άντρα πιστοφυλακή.
0: Ωραία. Ωραία. Ωραία το έθεσε.
3: Αυτό θέλει να είναι στην όπιστη, ρε παιδάκι μου. Με όποιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία. Mm-hmm. Και είτε είναι επειδή μπορεί να είσαι λάτρη των οπισθείων.
0: Αχα. Okay. Mm-hmm. Απλό, λογικό, ναι.
3: Και βέβαια υπάρχει και η ερμηνεία ότι είσαι συναισθηματικά μη διαθέσιμος. Δεν το έχεις πολύ με το ρομαντισμό και
0: δεν θέλω
3: έκφραση,
0: οπτικές επαφές.
3: Δεν θέλω και πολλά. Ή είσαι άσχημος, έλεγε σε ένα άλλο.
2: Και ποιος είναι άσχημος, αυτός που είναι
3: πίσω. Αυτός που είναι από πίσω, ναι, οπότε δεν θες να σε βλέπει άλλη. Δεν, δεν έχεις αυτοπεποίθηση.
0: Ή το ανάποδο. Αν είστε άσχημος, υπάρχουν αυτές οι ωραίες οι κουκούλες που είναι και σαν του Scream, που είναι και νεκροκεφαλή, που είναι και αυτά. Βάλτε.
1: Εγώ και γιατί δεν πάρουμε μια BDSM να έχει και το άνοιγμα, αλλά να τελειώνει.
2: Ναι, εγώ θα προσθέσω άλλο ένα. Μπορεί να μην τον θες και πάρα πολύ τον άλλον ή να μην ξέρεις και τι θες.
0: Αυτό σου λέει, δεν είσαι διαθέσιμος.
3: Ναι, δεν είσαι διαθέσιμος. Έχει να κάνει λίγο με το αποσύρωμαι συναισθηματικά.
2: Ναι, γιατί ουσιαστικά
3: με αυτόν τον τρόπο.
2: Αυτό με το οποίο έχεις να κάνεις δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα μέρος του σώματός του.
0: Αποσύρωμαι συναισθηματικά.
3: Ναι, ναι, το έθεσα πολύ ωραία.
1: Μπορείς να μην φτάνεις επίσης, είναι δύσκολη στάση.
0: Αυτά είναι τα καλύτερα, ναι.
1: Άμα πολύ ψηλή άλλη, το έχω πάθει εγώ.
3: Έκανες μητούλα.
1: Έκανα μητούλα, δεν γίνεται, δεν μπορούσα να το χαρώ.
2: Έλα, πάμε.
1: Σαν στροφάκι έγινε.
2: Πάμε, παιδιά.
3: Λοιπόν, υπάρχει ο άντρας μικρό μου πόνι. Ωραία.
0: Ναι.
3: Εκεί τι γίνεται, ουσιαστικά είναι η άλλη από πάνω.
0: Α.
3: Οκ.
0: Πολύ ωραίο.
2: Η καουμπόησα.
3: Η καουμπόησα. Έχεις μία...
5: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
8: Είναι ευαίσθητα, καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641091760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
10: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
11: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
10: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
11: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
10: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
11: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
12: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
13: Και όπως είπαμε, θα έχουμε δυτικούς ανέμους γενικότερα, δεν θα προβληματίσουν. Έξιμα αυτά μποφόρ, θα έχουμε και μεταφορά αφρικανικής εικόνης, η οποία ξεκίνησε από χθες το απόγευμα να εντείνεται. Μέσα στην ημέρα όμως θα ξεστανίσει το επεισόδιο. Την Τρίτη θα είναι ακόμα σε πιο χαμηλές συγκεντρώσεις.
0: Επομένως,
13: θα σκάσουμε.
0: Τρίτη, ναι, και υψηλότερη θερμοκρασία και λιγότερη σκόνη, θα το νιώθουμε άρα περισσότερο τη ζέστη.
13: Φυσικά θα τη νιώθουμε τη ζέστη, γιατί αύριο δεν θα έχει και καθόλου νεφώσεις. Επομένως, ηλιακή ακτιναβολία θα βρίσκεται στη μέγιστη γωνία της το μεσημέρι, θα πέφτει μέσα στο έδαφος και πραγματικά θα είναι πολύ πολύ ζεστή.
2: Άρα μπορεί να πει κάποιος ότι η Τρίτη θα είναι η δεν σου είπα να τα λες γρήγορα, σου είπα να πεις το δελτίο και να μην λες γύρω γύρω, γιατί είχες όρεξη να κουβεντολόει.
0: Αυτό σου είπα. Δεν μπορώ που γελάει, νιώθω ότι κάτι έχει συμβεί και την έχει κάνει πολύ χαρούμενη.
2: Εγώ χαίρομαι που γελάει, αλλά πέρα από αυτό, κοίτα γελάει ακόμη. Ναι, είναι προκλητική. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έλεγες ότι η Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, γελάς το κορίτσι.
13: Ναι, αυτό είπα, ότι θα είναι η κορύφα σε αυτό το επεισοδίο. Στο Άργος θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, ίσως και λίγο παραπάνω. Και από την Τετάρτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.
0: Μα πες, αν μας ακούτε οποιοδήποτε από Άργος, 6, 9, 8, 104, 104 και 6, θα φτάσει 35 βαθμούς, ρε.
2: Συγγνώμη, όταν λες θα πέφτει σε κανονικά για την εποχή πίδα. Γύρω στο 25 με 27, δηλαδή. Εκεί θα πέσει.
13: Είμαστε από 25 μέχρι 27. Την Τετάρτη θα μείνει η ζέστη στην νότια χώρα και από Πέμπτη, όντως πραγματικά θα είμαστε κοντά στου 25 με 27 βαθμούς Κελσίου από βορρά έως νότο. Να πούμε ότι υπάρχει και μια τάση, το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πιο βροχερό. Και την Πέμπτη θα έχουμε λίγο παραπάνω στάθεια. Δηλαδή κάποιες μπόρες σε όλο τον υπηρετικό κόσμο.
2: Μπόρες. Μάλιστα. Πώς πέρασε το κύριο, τέλεια νιώθω.
13: Αφού δουλεύω το πρωί μέχρι το βράδυ. Σωστά. Τώρα με το που θα σας κλείσω όμως θα πάω να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
0: Πού πάει, στην Εύβοια. Γι' αυτό.
2: Στην Εύβοια.
0: Ναι, δεν μας το είχε πει.
2: Α, ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά. Να περάσετε καλά, κορίτσι μου. Χαιρετισμούς και να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε και αν δεν μπορείτε να περάσετε ακόμη καλύτερα.
13: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα που είπε, θέλετε να σας ξεμυαλίσω λίγο και έτσι που γουστάρω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ανταπόκριση μαπών και οι λίγοι κακομύριδες μάπες που ακούνε αυτή την εκπομπή στέλνουν πολλά μηνύματα όταν τίθεται θέμα ωραίου αποζημίωσης που ακούτε. Λοιπόν, μάπες, θα σας μιλήσω για τη Σκύρο. Το Σκυριανό σαλόνι, στη Σκύρο δεν είναι και τα λογάκια.
0: Το λογάκι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Παιδιά, Χοτέλ Νεφέλη, ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει τη Σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Καλά κάνετε και ακούτε. Μείνετε συντονισμένοι στο Mappe Show. Βρίσκεται στη χώρα της Σκύρου λοιπόν το Χοτέλ Νεφέλη και ξεχωρίζει για την οικολογική αισθητική του, τα προσεγμένα δωμάτια, το φανταστικό παραδοσιακό πατροπαράδοτο πρωινό, τη ζεστή φιλοξενία, διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό, ποιοτικές παροχές και χώρους διαμορφωμένους με ιδιαίτερο στυλ, προσφέροντας μια χαλαρωτική και αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί. Χοτέλ Νεφέλη στη Σκύρο. Και τώρα, γιατί σας τα λέω όλα αυτά, καλά καταλάβατε. Γιατί ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr, μπείτε να ξεμυαλιστείτε, προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις, για δύο άτομα. Χειροκρότημα, βράδυ.
0: Ναι, την κάνατε πάλι, μάπε.
2: Με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Στέλνετε λοιπόν τη λέξη Νεφέλη και το ονοματεπώνυμό σας τώρα για να φτιάξετε τις διακοπάρες σας από το Mappe Show. Γιατί αυτοί είμαστε. Εκεί που δεν το περιμένεις, σου φτιάχνουμε να μην σε καβατζώνουμε για διακοπές. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή, 17 του μηνός, στην εκπομπή της Ναταλίας μας, την Ναταλίας Γερμανού. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Καλώς ο Γκαρέζος και το Mappe Show και το My Radio και το 4,6.
0: Αχα. Μπράβο. Πολύ ωραία.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμία

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.

0: Λοιπόν, επειδή όλα τα, θα τα ακούσετε εδώ από το Mappe Show και πολλές φορές απλώς στο όριο του ότι μπορεί και να μην σχολιάζονται, γιατί κάποια πράγματα δεν είναι για να σχολιάζονται, μπορεί και να για ψέματα. Υπάρχει μια φωτογραφία που διακινείται στο διαδίκτυο, δεν θα ήθελα να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες, με έναν υπουργό της κυβέρνησης, ο οποίος είναι παντρεμένος και φαίνεται να αγκαλιάζει μια κοπέλα. Τέλος πάντων, αν είναι αυτός και αν είναι αυτή η κοπέλα και όποιος
1: μπορεί
0: είναι.
1: Μπορεί να είναι ανιψιά του, ρε,
0: μπορεί να είναι AI, τέλος πάντων. Κάτσε, Θανάση, άσε να το διαχειριστώ εγώ καλύτερα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ή μπορεί να είναι AI οτιδήποτε, απλώς για να είστε ενήμεροι. Αν μπείτε στα social, υπάρχει και κυκλοφορεί παντού αυτό. Τα ακούσα από το Mappe Show. Έτσι ήθελα να πάρω την αποκλειστικότητα του ότι δεν έχω πει τίποτα.
1: Πήρα την
0: αποκλειστικότητα. Όχι, όχι, καθόλου. Παιδιά, δεν θα συζητήσουμε το θέμα, γιατί δεν ξέρουμε καν τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Πάμε λίγο παρακαλώ.
2: Βεβαίως, να πούμε καλημέρα εδώ στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, στη φίλη μας την Εφέλη, στη φίλη την Κυριακή. Καλημέρα και στο φίλο εδώ που λέει σε κάποια εμπορικά καταστήματα στις τουαλέτες βάζουν νίκελ και είναι σαν καθρέφτης για να βλέπεις το κατάλληλο ύψος. Τι λέγαμε νωρίτερα για τουαλέτες?
3: Μήπως
2: κάει και ο μάπας.
3: Δεν πιστεύω να έχει να κάνει με την έρευνα.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την έρευνα.
3: Επειδή αναφερθήκαμε σε ύψος και αν φτάνεις δεν φτάνεις.
0: Μήπως είναι κάποια παραγγελία για τον Κοτσόπουλο?
2: Μπορεί. Και στο Δημήτρη που λέει καλημέρα, άργησα να στείλω σήμερα γιατί οδηγούσα νωρίτερα. Καλή εβδομάδα, δεν πειράζει, αλλή μόνο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα στην Βασιλική μας, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και στην Βάλια που θέλει να ακούσουμε Risky Roll από Bruno Mars. Πάω, λέει, τον Ιούλιο Λονδίνο να τον δω και οριακά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου.
0: Ήθελα να πω λοιπόν ότι η μισή χαρά λοιπόν για όσους, καλά, ολόκληρη χαρά για αυτούς που είναι στη metal κοινότητα που έλεγε και ο Θανάσης, ήταν που είδαν την συναυλία των Metallica, μάλιστα με την οποία έγινε το kick-off της παγκόσμιας περιοδίας, της παγκόσμιας περιοδίας τους. Η χαρά που νιώσατε, θα τολμήσω να πω για εσάς, να μιλήσω για εσάς, οι υπόλοιποι που δεν ήσασταν ποτέ πολύ μεταλλάδες, δηλαδή ξέρατε 2-3 τραγούδια και μάλιστα βρεθήκατε και στο στόχαστρο πριν τη συναυλία. Αφορά το ότι είδατε μια τέτοιων προδιαγραφών συναυλία. Είναι πάρα πολύ ωραίο και εμπιστευτείτε με, τώρα που προτείναμε και χόμπιζο ένα στον άλλο τέλος πάντων, αν έχετε και την οικονομική ευχέρεια, είτε εδώ στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, να δείτε τέτοιου είδους μεγάλες συναυλίες που είναι μέρος περιοδίας. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και πιστέψτε με, ένα μεγάλο μέρος της χαράς που νιώσατε εσείς που δεν ήταν 100% μετάλλικα η φάση σας, που βρεθήκατε λόγω μόδας, επειδή ακούστηκε, επειδή μπήκατε και πήρατε στήριο, τέλος πάντων, ο καθένας και το λόγο του βρέθηκε εκεί, είναι γιατί βιώσατε αυτή την εμπειρία της παγκόσμιας συναυλίας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία.
1: Συμφωνώ, μωρέ, πολύ μαζί σου, αλλά ξέρεις η συναυλία, εγώ πώς την έχω στο μυαλό μου. Εγώ τη συναυλία την έχω έτσι στο μυαλό μου, μουσική. Μου τη δίνει πλέον που τα τελευταία χρόνια από πάρα πολλές συναυλίες έχουν γίνει σοου.
0: Ναι.
1: Δεν με απασχολεί το σοου.
0: Καταλαβαίνω
1: τι. Μπορεί να το δω από την τηλεόραση.
0: Τη πιο αυθεντική, τη ουσία τη μουσική.
1: Θέλω τη μουσική να βιώσω. Ναι. Τώρα, αν έχει φέρει 5-6 guest, έχει φέρει 2 τσίρκα, πηδάτε από εδώ από εκεί, ναι, καμπαίνετε μέσα από φλόγες, παίζετε βίντεο. Ποσός με ενδιαφέρει, αν έχει 45.000 χορευτές πάνω σκηνή.
3: Να σου πω.
1: Θέλω
3: κάτι.
1: Να ακούσω ωραία φωνή και καθαρό ήχο.
0: Ο ήχος, συγγνώμη, επειδή συζητήθηκε πολύ, ο ήχος ήταν πολύ καλός, δεν ήταν?
1: Δεν μπήκε καλά, το φτιάξανε.
0: Το φτιάξανε.
3: Ήταν έστω έχω λείπει.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί είχα την απορία, γιατί ήταν μια συζήτηση στα social. Εγώ καλά το άκουσα, αλλά εγώ δεν ξέρω τη μουσική. Okay. Για να σου πω εγώ αν ακούστηκε καλά η μουσική.
1: Είχαν κάποια προβλήματα στο ξεκίνημα. Okay. Πιο πολύ ο drum, ο Lars, είχε κάποια θέματα, ρύθμισμα και λίγο κάπω. Ο ήχος έβγαινε και προς τα έξω από τα κεντρικά ηχεία του πιτ, προς το ένα πέταλο, κάπως σαν έχει ένα αντινόιζ. Αλλά φτιάχτηκε πολύ γρήγορα. Δηλαδή, όσοι το παρατηρήσαν, μπράβο τους, γιατί μιλάμε και τώρα για δευτερόλεπτα.
2: Να μας πει και η Ευαγγελία εδώ, η Μάπησα.
0: Κατερίνα, κάτι έλεγε, συγγνώμη, πριν πάμε στην Μάπησα. Έλα, πες το. Γιατί σε λίγο.
3: Ήθελα να πω ότι. Τι ήθελα να. Ότι εγώ, για παράδειγμα, είχα ξεκινήσει τις συναυλίες, πήγαινα σε πάρα πολύ απλές, επειδή ήταν όλες τεχνο-ροκ τέτοια φάση. Οπότε μετά από χρόνια που πήγαινα σε συναυλίες που ήταν μόνο κιθάρα φωνή, με μια χαρά και κόσμο και αούα κλπ. Όταν ξεκίνησα και πήγα σε κάποιες οι οποίες είχαν show, η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σου άρεσε?
3: Ναι, γιατί είχα κάπως το είχα εξαντλήσει το απλά μουσική.
1: Ναι,
3: οπότε μου άρεσε να βλέπω ναι, και κάτι
0: και
3: παραπάνω. Και
0: σε τι φάση είναι επίσης.
3: Ναι, ναι. Yeah. Πάντως λέει ότι τώρα διάβαζα τις προάλλες. Υπάρχει, επειδή αναφερθήκαμε για τη χρήση στη χρήση κινητών στις συναυλίες, διάβαζα ότι υπάρχει μία τάση να πηγαίνουμε στις συναυλίες χωρίς κινητά από τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Δηλαδή, διαβάζω εδώ ότι λέει καλλιτέχνες όπως οι Guns N' Roses, Bruno Mars, Harry Styles και Alicia Keys έχουν εφαρμόσει ή στηρίξει πολιτικές περιορισμού των κινητών. Για παράδειγμα, βάζεις το κινητό σου σε ειδικές θήκες που κλειδώνουν μαγνητικά καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία λύση. Όπως γίνονται κάποια πάρτι στο εξωτερικό για να μην καταγράφεις κάποια ειδικά κλαμπ. Για να είναι ο άλλος τελείως free,
0: ναι.
1: Αφήνει το κινητό για να βιώσει την εμπειρία.
0: Η αλήθεια
1: πάρα
0: είναι
1: πολύ ωραίο
0: ότι,
1: να τους παίρνει.
0: Ότι αν βλέπεις την συναυλία μέσα από το κινητό, εγώ που έχω πάει, σας λέω μόνο την έναξη βάζω, την μαγνητοσκοπώ στο κινητό, αλλά τώρα την απολαμβάνω τη συναυλία.
1: Εγώ βάζω αργά.
0: Αλλά και πάλι από αυτά που έχω μαγνητοσκοπήσει, δεν έχω δει τίποτα πέραν μία έναρξη. Τον Backstreet Boys στο Sphere. Που είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό και το βάζω καμιά φορά και το βλέπω. Τίποτε άλλο από αυτά που έχω γράψει δεν έχω βλέπει.
1: Εγώ θα σου πω γιατί ανεβάζω πολλά story, γιατί μου το λένε πάρα πολύ. Εγώ το νιώθω λίγο, όχι σαν υποχρέωση.
0: Θέλω... Α, story ανεβάζω, συγγνώμη, μην το παίζω μάγκα.
1: Ναι. Εγώ θέλω να το μοιράσω με τους ανθρώπους που με ακολουθούν, γιατί το βλέπω από το πρίσμα ότι δεν έχουν όλη την ευκαιρία να μπουν στην συναυλία. Γιατί και πάρα πολλές συναυλίες εγώ έχω πάει τσαμπέ. Οπότε είναι καλό, είναι ωραίο για μένα τουλάχιστον αυτό το
0: λεπτό
1: να το βιώνουν λίγο και οι άνθρωποι που με ακολουθούν.
0: Ναι, έχουμε την Ευαγγελία. Πες όμως για την Ευαγγελία, έχουμε μείνει, Βασίλη. Τη μάπησα. Πήγες να πεις ένα μήνυμα της Ευαγγελίας πριν.
2: Α, ήταν και εκείνη στους Μετάλλικα χθες να μας πει την άποψή της, πώς της φάνηκε.
0: Όλοι πείτε μας την άποψή σας για οτιδήποτε. Επί παντός επιστή. Του βλέπετε ότι εδώ δεν έχουμε θέματα, παιδιά. Όλα λέγονται. Πάμε και στην Ευάνα να πούμε ακόμη περισσότερα.
4: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Ευάνα Ζουμπούρογλου.
5: Αφού δεν μπορώ να σε έχω το μυαλό μου, δεν ελεγχώ.
0: Έλα, Ευάνα μου, περαστικά κορίτσι μου, σιδερένια, σιδερένια, λολό.
6: Εδώ είμαι, επέστρεψα.
3: Πού είσαι, ρε, Ευάνα.
0: Παιδιά, η κοπέλα.
6: Δεν θα με φάτε, κανένας δεν θα με φάει. Εσύ που με μάτιασε, αν με ακούς, επέστρεψα.
0: Είχε πάθει παραλήρημα πυρετού η κοπέλα και μου έλεγε τι θα κάνει ο κόσμος μου χωρίς εμένα και πώς ο Στέφανος Κωνσταντινίδης λέει πώς θα πηγαίνει στη δουλειά χωρίς να με ακούει. Σήμερα επιστρέφει η Κατερίνα η καινούριου.
6: Βεβαίως, καλή επάνωδο.
0: Με το καλό, καλή επάνωδο. Να ζήσετε να
6: χρόνια πολλά για χθες.
0: Α, ναι, σωστά, βέβαια.
6: Πείτε και σε μένα.
0: Και σε σένα. Πώς ήταν η πρώτη σου γιορτή ως Μανούλα, η γιορτή της μητέρας ως Μανούλα?
6: Συγκινητική.
0: Καλά, συγκινήσε κάθε μέρα όμως, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο.
6: Ναι, ρε παιδιά, τι κακό με έχει βρει.
2: Συγκινητική, ανέβαζε κάτι γραφικότητες στα Insta.
0: Όμορφα, όμορφα είναι αυτά.
6: Ναι, μωρέ, από το πρωί δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι γιορτάζω. Τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι. Δεν μας ρώταγες εμάς που μας έχεις ξυστάντερα τόσες μέρες να πούμε. Θα σου λέγαμε
6: εμείς ότι γιορτάζεις. Μια εβδομάδα δεν ήμουν καθόλου καλά. Το καταλαβαίνετε. Τώρα θα σας τα πω όλα μαζεμένα. Παιδιά, τι ήταν αυτό που με βρήκε?
3: Τι σε βρήκε, αλήθεια?
6: Χάλια ήμουν, να σας λέω. Χάλια, χάλια, χάλια. Με φάγανε τα μαύρα τα μάτια.
3: Έχουμε διάγνωση. Τι ιός ήταν αυτός?
6: Ίωση είχα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως
6: είχα χανταϊό.
3: Ναι, είναι να μην φοβηθείς.
0: Άσε ρε, κλαίνει χείρες και μη λες τώρα τέτοια πράγματα. Ο χανταϊός είναι τον άνδεον, είναι στο διάολο τη μάνα. Δεν έχει έρθει εδώ.
3: Είχες κάνει κάποιο bird watching υποπτό?
6: Τίποτα δεν είχα κάνει, μια μάνα είμαι. Που γυρνάω γύρω-γύρω.
0: Εντάξει, μπορείς να κάνεις bird watching ως μάνα, δηλαδή να βλέπεις πουλιά.
2: Οι περισσότερες μανάδες.
0: Σωστά. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πω το εξής. Δική μου μπακαλό ερώτηση τώρα. Μήπως επειδή είσαι λεχόνα, το νοσοποιητικό σου είναι λίγο αποδυναμωμένο? Και εκεί σε βάρεσε. Παίζει αυτό ιατρικά είναι. Ή από το κεφάλι μου το έχω βγάλει?
6: Δεν το συζήτησα με τον γιατρό μου.
0: Λογικό, αλλά... δεν ακούγεται, μια λογική.
6: Αλλά είναι πολύ λογικό γιατί είναι πολύ συσσωρευμένη η κούραση, ναι. Η αϊπνία.
0: Σωστά.
6: Όλο αυτό το τρέξιμο. Οπότε σαφώς. Ναι, γιατί δεν προσέχεις τόσο τον εαυτό σου το πρώτο διάστημα. Όσους μανάδες το κάνουν, μπράβο τους. Αλλά δεν το πολύ κάνεις. Ξέρεις, δεν παίρνεις βιταμίνες. Ναι. Παίρνεις, αλλά δεν είσαι η προτεραιότητα να πεις ότι α, όλη μέρα θα προσέχω τον εαυτό
0: το μωρό προτεραιότητα.
6: Αυτό εννοώ ακριβώς. Ναι,
0: λοιπόν,
6: τέλος πάντων. Εγώ κατσαρίδα, δεν παθαίνω τίποτα.
0: Καλά, κατσαρίδα, ηρέμησε λίγο. Λοιπόν, οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχονται και οι ευθύνες. Το TOZI, λοιπόν, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. εργασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης, την λεγόμενη Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητά του με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή Tozy, είναι διαθέσιμη στο application store του και το Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Η γραμμή δε της Ελίζα είναι το 10454. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε, γιατί μπορεί να σε διακόψω να πάμε σε κομμάτι και να επιστρέψουμε. Πάμε, Εβάνα.
6: Ωραία, να ξεκινήσουμε το θέμα των ημερών που δεν είναι άλλο από τη Σία Κοσιόνη, η ναι. οποία εφόρησε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων την Παρασκευή και είπε στο τέλος του δελτίου ότι ήμουν 26, έχω γίνει 46 και σας αποχαιρετώ, εκφορώ το τελευταίο δελτίο στο Sky. Προσπάθησε να συγκρατηθεί, δεν συγκινήθηκε, μπορούμε να πούμε, την ώρα που μιλούσε στον κόσμο, αποχαιρέτησε το κοινό. Υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζ αυτές τις μέρες γύρω από το όνομα της Ιας Κοσιόνη, για τον Βασίλη Παπαδρόσο, αν θα πάνε σε κάποια. Αν
0: το διευθυντή ενημέρωση και ειδήσεων. Ναι.
6: Ακριβώς, ναι, καλά κάνει που το διευκρινίζεις. Αν θα βρεθούν σε κάποιο άλλο κανάλι μαζί ή αν δεν είναι απαραίτητο αυτό, mm-hmm. γιατί έχει συζητηθεί αρκετά, κυκλοφορεί ρεπορτάζ που θέλει τον Βασίλη Παπαδρόσου του χρόνου να βρίσκεται στον Αντένα και να έχει δώσει ήδη τα χέρια.
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι μακροσκοπικά κοιτώντας το όλο το θέμα, ότι δεν αφορά πάρα πολύ τον κόσμο. Όχι επειδή δεν το λες εσύ, επειδή νομίζω ότι έχει παραγίνει ανάλυση. Εγώ νομίζω ναι. ότι το βασικό στοιχείο είναι ότι μετά από 20 χρόνια ένας συνεργάτης έφυγε από τον Sky με σαφείς αιχμές. Δηλαδή είπε η γυναίκα ότι ξεριζώθηκα. Με λίγα λόγια ότι δεν ξέρω τώρα αν εννοούσε με δική της πρωτοβουλία ή ότι δεν της άφησαν επιλογή από το σταθμό. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα, ότι τελικά η δουλειά είναι δουλειά. Δεν υπάρχουν ούτε σχέσεις, δεν υπάρχουν ούτε υποχρεώσεις. Ένα ευχαριστώ μπορείς να το πεις, ένα συγγνώμη επίσης κάποιος μπορεί να σου πει. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να γίνει θα γίνει. Και κανένας δεν κοιτάζει αν εγώ με τον Βασίλη συνεργαζόμαστε 15 χρόνια, με τον Θανάση 2, με την Κατερίνα 1.
6: Η δουλειά και μάλιστα στις δηλώσεις.
0: Ναι, αυτό νομίζω είναι το συμπέρασμα. Τώρα τι θα γίνει, τι έχει γίνει κτλ. Όσο για το που λες ανέκλαψε, εγώ δεν είδα να έχει κλάψει, αλλά το παρομοίασα λίγο με τις σχέσεις. Δηλαδή, όταν φεύγει, ειδικά μια γυναίκα όταν φεύγει, καλά, δεν θέλω να το πάω με φύλλα. Ένας άνθρωπος που το έχει αποφασίσει έχει κλάψει πριν. Από τη στιγμή του αποχαιρετισμού, παιδιά, δύσκολα κλαις.
1: Εγώ πιστεύω, η Σία Κοσιόνη, εγώ πιστεύω ο πέρσι το έξερε και τελείωσε υπόθεση τώρα. Παιδιά, αφού είχαν κάνει ραντεβού με το Σρόιτερ.
0: Με το Σρόιτερ, αλλά κάτσε να πει, Εβάνα, για να σου πω για αυτό που λες. Γιατί αν είχε κάνει με το Σρόιτερ, το ήξερε και ο Παπαδρόσος. Άρα πώς είναι φίλος της. Εκτός αν έγινε εκεί φίλος της που της είπε ότι να σου το πω κιόλα, έχουν μιλήσει με το Σρόιτερ χωρίς να το ξέρεις.
1: Από το καλοκαίρι που μας ρώτησαν να φύγουν, απλά είχαν συμβόλαιο 2 χρόνια περισσότεροι παρουσιαστές και αυτό τώρα έχει πιέσει λίγο την κατάσταση.
6: Να σας θυμίσω ότι ο Βασίλης Παπαδρόσος είναι ο άνθρωπος που ανέδειξε τον Αντώνη στον Αλφα.
0: Φυσικά.
6: Είχαν έτσι μεγάλη συνεργασία. Τώρα για τη Σία Κοσιόνη, στο δελτίο ειδήσεων κατάφερε να συγκρατηθεί και να μην συγκινηθεί. Έξω στις δηλώσεις της ήταν λίγο πιο άνετη και φάνηκε έτσι πιο φορτισμένη. Και εκτός από αυτό που είπε εσύ, Δημήτρη, είπε ότι η δουλειά μας είναι στρεσογόνα και πολλές φορές άδικη. Και όλα αυτά τα μεταφέρουμε στην οικογένειά μας.
0: Ναι.
6: Γιατί ήθελε να ευχαριστήσει, άρα είπε ότι είναι και άδικη, επειδή ήθελε να ευχαριστήσει την οικογένειά της που βρέθηκε εκεί στο πλευρό της με λουλούδια, με πολλές αγκαλιές κτλ. Υπάρχουν διάφορα ρεπορτάζ και διαβάζω και στην Real News από την Αταλία Ανδρικοπούλου, που λέει ότι η συζήτηση μεταξύ της Σίας Κοσιόνη και του.
7: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
8: 104,5.
7: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
9: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
10: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
11: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

Φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό.

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
1: Today 104,5.
4: Ένα σχολιάκια θέλω να κάνω.
5: Τώρα που μας ακούει ο Γιώργος Λιάγκας, θέλω να απαντήσετε, κύριε Γιώργο Λιάγκα.
4: Ναι. Πριν απαντήσει ο Γιώργος Λιάγκας, εγώ θα ήθελα μαζί με την απαγόρευση στα social media των παιδιών κάτω των 15 ετών να απαγορευτούν και στο Γιώργο το Λιάγκα. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Και δεύτερον,
6: γιατί τώρα, ρε παιδί,
4: άμα ξανακούσω.
6: Επειδή έγραψε το τραγούδι, πόσο λαλάκα.
4: Από οποιονδήποτε ή να το δω γραμμένο, δεν είμαστε ίδιοι. Θα βγάλω τα μάτια μου και θα τα μασίσω.
7: Έχει δίκιο τώρα, παιδιά, Βασίλης, παιδιά. Έλα το.
6: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι είπε ο Βασίλης.
7: Αυτός ο καυγάς σου λέει από όριμους άντρες που γίνεται στα social.
6: Όχι, όχι, είμαστε... μιλάει για συγκεκριμένα τα post. Τι σε εκνευρίζει το ένα και τι στο άλλο. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω.
4: Λοιπόν, ο Λιάγκας είναι ένας boomer ο οποίος δεν μπορεί να διαχειριστεί τα social media και καλό είναι να απέχει.
6: Και ο Τεριάκης,
5: αυτό συμφωνούμε.
4: Είναι cringe ότι κάνει. Θα έρθει η ώρα του να τα πω. Είναι cringe ότι κάνει. Ο Δε Νίκος Συρίγος με τη μανιέρα αυτό το τσιτάτο. Γενικά του αρέσουν τα τσιτάτα, αλλά γενικά αυτό, άμα το ξανακούσει, δεν είμαστε οι ίδιοι.
7: Είναι point finger τύπος.
4: Ποιος είχε πει ότι είμαστε οι ίδιοι? Θέλει ο Λιάγκας να είναι ίδιος με το Συρίγο? Δεν νομίζω. Θέλει ο Συρίγος να είναι ίδιος με το Λιάγκα? Επίσης δεν νομίζω.
6: Ναι, οπότε διάλεξε ένα τσιτάτο.
4: Δηλαδή, δεν είμαστε οι ίδιοι.
7: Θα σου πω κάτι, ρε Βασιλή.
4: Και το βάζουν συνήθως και ως ξέρεις. Στο τέλος λέμε την παπάρα μας και στο τέλος δεν είμαστε ίδιοι.
7: Ρε Βασίλη, ξέρεις, πολλοί άνθρωποι ζουν μόνο για την κόντρα όλη μέρα. Θέλουν να έχουν την κόντρα στη ζωή τους.
6: Τώρα κοίταξε, εδώ αυτοί οι δύο. Η αλήθεια είναι τώρα. Και, να πω μια. Ανεξαρτήτως, εγώ ξέρετε, θα πω αυτό που πιστεύω ανεξαρτήτως σχέσεων. Έχουν μία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη αιμονή, γιατί άπτεται και μηνύσιμων ενδεχομένως.
4: Με σοφία.
6: Ναι, θεμάτων και διαδικασιών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρεις ότι αν σε μία συζήτηση πεταχτεί το όνομα Λιάγκας στην εκπομπή Χαμογελά και πάλι, ότι θα πιαστούν από αυτό. Δηλαδή, μπορεί να συζητάμε για όλα, για 500 άλλα πράγματα. Δηλαδή, δες το μούλτι. Και ξέρει, έχει μπει, εγώ του το έχω πει κιόλας, και η Νόρα έχει, που ετοιμάζει το μούλτι, έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι. Βάζει πάντα μέσα ένα Λιάγκα.
5: Γιατί θέλει... Μα είναι τηλεθεάτρια, το είπε και χθες, ότι εγώ είμαι τηλεθεάτρια. Γιατί έκανε ερωτήσεις. Με... Γιατί εγώ οφείλω να σας πω αυτό που βλέπω και που ακούω. Εχθές ήταν ο Γρηγόρης Μελάς και του έκανε πολλές ερωτήσεις η Νόρα Καούρη, γιατί είπε ότι είμαι, λέει, φανατική τηλεθεάτρια, οπότε θέλω να μάθω.
6: Εντάξει. Αν έχουν μια. Καλά, εχθές τέλος πάντων.
4: Δεν βάζουμε στις εκπομπές, Ιβάνα, όπως ξέρεις, θέματα των οποίων είμαστε φανατικοί τηλεθεατές. Βάζουμε θέματα που εξυπηρετούν την εκπομπή της καλέτα για την τηλεθέαση.
7: Και συγκεκριμένα η εκπομπή φαίνεται ότι έχει κατέβεση κατά του Λιάγκα.
5: Εγώ συμφωνώ σε έναν βαθμό σε αυτό που λέτε, ότι έχει πολύ Γιώργο Λιάγκα το χαμογέλα και πάλι. Αλλά αντικειμενικά υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορείς να μην τα βάλεις σε ένα μούλτι. Και εγώ εδώ, όταν διαλέγω τα θέματα για να έρθω κάθε μέρα να σας τα πω, συνειδητοποιώ ότι όντως έχω αρκετά Γιώργο Λιάγκα. Αλλά δίνει τροφή για να. Καταλάβατε. Το σκέφτομαι και εγώ.
6: Για να μην κρυβόμαστε ψωδεόφιλο μας, ξέρει πάρα πολύ καλά η Νόρα.
5: Εμένα είναι και μικρό.
6: Ξέρει πάρα πολύ καλά η Νόρα ότι αρέσκονται, αν δεν είναι αυτό που λέει ο Θανάσης, να έχουν μια ενότητα κατά του Λιάγκα κάθε Σαββατοκύριακο και Σαββατοκύριακο, ότι τουλάχιστον αρέσκονται στο να συζητάνε για τον Γιώργο. Τους αρέσει αυτό.
4: Τους λοιπόν, πουλάει όπως έχουν λέμε, πει.
6: Και τους πουλάει. Αυτά είναι, είναι τώρα η αλήθεια. Και εσύ αυτό που λες, σεβαστό είναι το επιχείρημα, αλλά η ουσία είναι αυτή. Τώρα, σχετικά με τον Νίκο, ειδικά, και αυτό δεν θέλω να το πω δημόσια, αλλά θα το πω γιατί τέθηκε τώρα εφόσον έχει γίνει αυτή η κόντρα. Όντως, ο Νίκος έχει φάει ένα κόλλημα με τον Λιάγκα. Και αυτό αφαιρεί από την αξιοπιστία του και μάλιστα χρησιμοποιείται. Δηλαδή, εγώ είμαι θειασότης της.
4: Θειασότης, μωρέ, πες ελληνικά.
6: Ναι, εντάξει, υποστηρίζω την άποψη τέλος πάντων αυτή ότι εκεί, επειδή ήθελε να την πει ο Γρηγόρης στον Λιάγκα. Κατ' εμέ, λόγω της, του πώς διαχειρίστηκε τη φάση με μένα. Αλλά τέλος πάντων, χρησιμοποίησε το Συρίγο που ξέρεις ότι 100% θα βρεις στο Λιάγκα. Αυτό. Το γεγονός ότι ξέρεις ότι μόλις ανοίξει το στόμα του ή την πένα του ο Νίκος θα βρίσει το Λιάγκα, είναι λίγο τον αδική.
4: Ναι, πάντως.
6: Και, άλλο... και κάποιοι το χρησιμοποιούν κιόλας.
4: Ναι, καλά να το κάνεις σε μια εκπομπή που βρίσκεται και κάθε εβδομάδα για το χι λόγο που αναλύσαμε πριν θα παίξουν ένα βίντεο, θα πει τη γνώμη του και μπορεί να είναι και σταθερά αρνητική, δικαίωμά του. Γιατί να καταδεχτώ να πάω να δώσω συνέντευξη στο Late Night του Αρναούτογλου και να μιλάω για το Λιάγκα? Είμαστε συνάδελφοι, είχαμε δουλέψει ποτέ, είχαμε τίποτα προσωπικό μεταξύ μας. Πες τα δικά σου.
6: Ναι.
7: Συγγνώμη.
5: Εντάξει, βέβαια. Αντικειμενικά, όταν ένα θέμα ξέρει ότι θα κάνει αναπαραγωγή, μπορεί και λίγο έτσι να το τσιγκλά παραπάνω δεν και λόγω
6: νομίζω.
5: Αυτού.
6: Δεν νομίζω να εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία.
4: Ντροπήσω, Ευάννα.
7: Λοιπόν, θέλω να πω και εγώ τώρα στον αέρα για το φίλο τον Γρηγόρη τον Μπάκα. Γρηγόρη, συγγνώμη που σε στεναχώρησα, γιατί την Παρασκευή έκανα λίγο πιο ωραία παρατραβηγμένο αστιάκι λίγο με τη συνέντευξη που έκανε στο Χίτφιλ. Εντάξει, λίγο σε στεναχώρησα. Εγώ δημοσίω θα πω, sorry, Γρηγόρη, πλάκα κάνουμε με το σχολιασμό. Ξεχνιόμαστε μερικέ φορέ και παρασυρώμαστε. Ωραία, δεν έχω κάτι με κανέναν εγώ.
4: Είσαι άνθρωπο.
5: Γούτσου ήταν αυτό.
6: Καλά κάνει.
7: Ο Γρηγόρη έχουμε μοιραστεί και τον ίδιο δρόμο μαζί και έχουμε καλή σχέση. Δεν ωραία.
6: Τον ίδιο δρόμο, τι εννοεί?
5: Το ίδιο πεζοδρόμιο εννοεί.
4: Δεν θέλουμε να ξέρουμε.
5: Ναι,
6: ας το αφήσουμε.
4: Τη μούλα.
6: Σε ευχαριστούμε,
5: ναι, πάντως.
6: Έλα, ναι.
5: Όχι, περίμενε. Τι με ευχαριστείτε? Με βγάλατε και καθυστερημένα. Ήμουν άρρωστη μια εβδομάδα. Δεν ήμουν καθόλου καλά.
6: Προτεραιότητα έχει ακουρατήσει και λίγο αυτοκυλιάζει τώρα που.
5: Και μου δίνετε 10 λεπτά.
6: Εντάξει, αύριο μέρα είναι, δεν πειράζει.
5: Να πω για τον Γρηγόρη Μπάκα ένα μόνο πράγμα, μια και τον ανέφερε, γιατί αύριο θα έχει παλιώσει πολύ. Έκανε πέσιμο στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία του είπε, γιατί μαζί συζητάνε για το γάμο, δηλαδή την έχει την αποκλειστικότητα ο Γρηγόρη, του είπε ότι δεν θα παντρευτεί τελικά φέτος. Ήταν, λέει, να γίνει ο γάμος το Σεπτέμβρη και το αποκάλυψε, ναι. Αλλά δεν θα παντρευτώ γιατί έχουμε τα γυρίσματα του GNTM και δεν προλαβαίνω.
7: Αυτός ο γάμος.
5: Σχόλας ο γάμος.
7: Δύσκολος ο γάμος.
4: Δεν πάω να παντρευτώ για να μην κάτσει μαγκύρα στην καρέκλα μου. Τέλειο.
6: Διαβάζω εδώ ότι η Έλενα Χριστοπούλου δήλωσε χθες στον Πάτρα.
4: Τι θέλει η Έλενα Χριστοπούλου αυτή τη στιγμή?
6: Νομίζω λέει στο GNTM ότι ήμασταν μονάδες. Δεν ήταν ποτέ ένα σύνολο και γι' αυτό,
5: ναι,
6: έφυγε.
5: Το είπε.
6: Και γι' αυτό έφυγε.
7: Τελικά η μαγκύρα θα είναι παρουσιάστρια.
5: Ανακοινώθηκε είναι... ότι θα είναι η Μπέτη Μαγκύρα στο.
6: Εγώ νομίζω ότι έφυγε επειδή είναι στα δικαστήρια με την Ηλιάνα. Όχι επειδή δεν.
4: Όχι,
6: είναι.
4: Αφού είχε φύγει πριν.
5: Όχι, από το GNTM δεν έφυγε γι' αυτό.
6: Μάλιστα, εντάξει,
4: είχε φύγει για να κάνει καριέρα στο My Style Rocks.
6: Α, μάλιστα.
7: Η Μπέτη τελικά δεν θα κάνει και την κριτή.
4: Θα είναι κριτή και η Ηλιάνα, είπαμε, presenter.
6: Χώστε.
4: Το γυρίσανε, τα αλλάξανε.
6: Όχι, ακόμη
4: presenter.
6: Καλημέρα, Ευάνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα. 104,6 My Radio.
8: Τα δικά σου. My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
9: Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου και είμαστε 12 λεπτά μετά τις 8. Λίγα λεπτά μετά τις 3.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας έφτασε στο νοσοκομείο Αττικών η ειδική αποστολή του ΕΚΑΠ που μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Οι επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα 42 ημερών καθώς οι αρχές εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα απομόνωσης. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο την Κυριακή το πρωί στις Τζιτζιφιές, όταν ένας άνδρας έβγαλε όπλο και άνοιξε πυρ κάτω από άγνωστες συνθήκες. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε μία 43χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το περιστατικό. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά σήμερα Δευτέρα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πρεμιέρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αστρολογικά θετική η σημερινή ημέρα για θέματα σπουδών, διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Ο καιρός σήμερα. Με κάποιες νεφώσεις, ανά διαστήματα πυκνότερες ημέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
12: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει

0: Keki.
1: Keki!
2: Keki!
0: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Jumbo.

πόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Περιμένουμε όλοι πώς και πώς την Αμάντα. Θα παρατείνω για λίγο ακόμη την αγωνία σας. 8 και 23 πρώτα λεπτά. Αυτό είναι το Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με τον Θανάση Πασά, την Καταρίνα Μπούκα και τον Βασίλη Βλάχο.
2: Το Δημήτριο Καρέζο.
1: Πάνω απ' όλα τη Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και να σας πω ότι είναι κοντά μας, δίπλα μας, στην ομάδα μας, συνοδοιπόρος μας, τα οπτικά για Κουμέλος. Γιατί σου κάνουν οι ειδικοί. Και στον οπτομετρικό έλεγχο είναι οπτικοί οι άνθρωποι, αλλά και στη μόδα ειδικοί τους έκανε η ζωή. Γιατί η τελευταία λέξη της μόδας είναι στα οπτικά για Κουμέλος. Τι θέλω να πω, κάνεις δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο, διαλέγεις τα γυαλιά Οράσεως που τώρα πια είναι και με στη μόδα. Δηλαδή υπάρχουν οίκοι μόδας, Βασίλη, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, που βγάζουν γυαλιά Οράσεως και σκελετούς.
3: Τα πάντα.
1: Σύμφωνα με το τι επιτάσσει η μόδα ακριβώς, που είναι τέχνη. Λοιπόν, κάνεις δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο, διαλέγεις τα γυαλιά Οράσεως που σου αρέσουν και στη μάρκα που γουστάρεις. Και σου κάνουν δώρο άλλο ένα και παραλαμβάνεις αμέσως. Τώρα ξέρεις. Οπτικά Γιακουμέλος και στα γυαλιά ηλίου πληρώνεις ένα και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Επισκεφτείτε το γιακουμέλος.gr ή τηλεφωνήστε στο 210-300-1510. 210-300-1510. Και θα βγάλω ένα νικητή ο οποίος θα μας πει ποιος κέρδισε σήμερα στη βραδιά ποιήσεις το πρωί με θέμα το σάλιο. Και αυτός θα κερδίσει δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά Οράσεως από τα οπτικά Γιακουμέλος. Σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές. Οπτικά Γιακουμέλος για να γουστάρουμε πολύ. Βασίλη, στείλε μου από το mail της Στέλλας. Το πρώτο τελευταίο μάλλον είναι ΔΕΗ αυτό. Στείλ το μου στο WhatsApp γιατί
3: βεβαίως,
1: δεν γίνεται δουλίτσα. Έλα, Αμάντα μου, καλημέρα, κορίτσι μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βραδιά θρίλερ η χθεσινή. Θρίλερ, αυτό είναι ο τίτλο. Όλα ρευστά μέχρι το τέλο. Που στο τέλο, τον γκολ του Ζωάο Μάριο μα έδωσε και πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, η οποία από εχθέ μπορεί και επίσημα να πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα.
1: Έχω πει ένα πράγμα όταν ετίθετο το ποιο θα το πάρει το πρωτάθλημα. Και μάλιστα μ' άρεσε πάρα πολύ που μέχρι το τέλο. Υπήρχαν τουλάχιστον δύο ομάδες που το διεκδικούσαν. Αλλά...
4: Τρεις.
1: Παιδιά, το τρεις εμπίπτει στο τουλάχιστον δύο.
3: Έχεις δίκιο.
4: Ναι.
1: Καλώς, καλώς, ωραία. Θειασότης.
4: Είμαι θειασότης σου.
1: Μπράβο. Λοιπόν,
4: θειασότριά σου.
1: Έλεγα λοιπόν, όχι. Κανάγιτσα. Λοιπόν, λέω όμως ότι είχα πει το εξής. Φοβάμαι τους πανηγυρισμούς του Ηλιόπουλου. Έχω δίκιο, τι έχει γίνει. Γιατί ξύπνησα, δεν ξέρω τι γίνει.
3: Τι ξέρουμε.
5: Τώρα να σου πω κάτι. Να μιλήσω εγώ, Αμάντα, σε βγάλω τη δύσκολη.
1: Όχι, θέση. Θέλω να μιλήσει η Αμάντα, ναι. Και μετά εσύ να συμπληρώσει αν μου επιτρέπει. Γιατί σε φοβάμαι σένα και μετά θα είσαι χύμαρο και η Αμάντα δεν θα μπορεί να πει πολλά πράγματα.
5: Αλλά δεν θα είμαι χύμαρο, εντάξει.
1: Καλά, κάτσε, θα το κάνουμε έτσι.
4: Πανηγύρισαν.
1: Για τον Ηλιόπουλο θέλω να μάθω.
4: Πανηγύρισε. Ναι. Είπε και κάποια πράγματα μετά το τέλος του παιχνιδιού.
1: Εντάξει, είπε και μια μετά παραπάνω, οκ, το ακούω. Κάνα γραφικό έκανε, έκανα αυτό τίποτα, τραγούδια, αυτά, ιστορίες.
3: Χορογραφία.
1: Μεταμφιέστηκε σε κάτι, έκανε κάποια χορογραφία. Ανέβηκε κάπου ψηλά. Ναι.
4: Εχθές είδαμε περισσότερο το Ριμπάλτα να χορεύει. Κάτι που δεν περιμέναμε.
1: Πήγανε
4: στον Απέργη. Στον Απέργη με Ζόζεφιν πάλι.
3: Α, με Ζόζεφιν.
1: Πάλι τι?
4: Είχανε πάει και τις φράλες.
5: Ο Απέργης είναι έγκτζης.
1: Είναι πολύ καλό παιδί ο Αδάρης. Και πολύ καλό, πολύ ταλαντούχος. Άσχετο τώρα. Δεν ξέρω τι είναι. Έχει το φυσικά έγκτζη ο
4: Απέργης. Είναι και άλλα μαγαζιά ανοιχτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες τώρα Κυριακή.
4: Δεν γνωρίζω.
1: Συγγνώμη. Καλημέρα στον Γιώργο τον βαφτιστήρι μου. Τα υπόλοιπα δεν τα λέω στον αέρα γιατί να μην σε κάψω.
3: Εννοείται.
1: Αλλά εντάξει. Μπράβο.
4: Όχι, να τα πεις.
1: Δεν μπορώ γιατί μπορεί να ακούνε.
4: Α, δεν.
1: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα γόρι μου.
4: Δεν λέγονται.
1: Το καλό μου, έξυπνο, όμορφο, πολύ δυνατό. Έχω βάλει σωστό λάδι. Λοιπόν, πάμε. Έλα, Θανάση.
4: 2-1, λοιπόν.
1: Κάτσε να μας πει ο Θανάσης για τους πανηγυρισμούς του Ηλιόπουλου.
5: Εντάξει, να σου πω κάτι, ρε παιδί μου. Είμαστε μια γραφική χώρα με γραφικούς ανθρώπους και πρέπει να συνοδεύουμε.
1: Τι έκανε, μωρά, άσε το.
5: Όχι, αυτό το σχόλιο μου. Πρέπει να συνοδεύουμε.
1: Δεν θέλω σχόλιο, θέλω να πει τι έκανε.
5: Τι έκανε, εντάξει, είπε ρε παιδί μου ότι νικήσανε το τέρας, σπάνε το κατεστημένο. Τώρα θα δείτε η ΑΕΚΑΡΑ έρχεται. Εντάξει, ακούστε, έκανε πολλά, αλλά αυτό θέλω να πω ότι. Πάντα πρέπει να συνοδεύονται και αυτά τα σχόλια για να εξυπηρετούν το κοινό τους τώρα, τους οπαδούς. Οι οπαδοί μας σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, μάστε. Ποια πες.
5: Θέλω να ζουν όλοι με σενάρια γενικά.
1: Εντάξει, ο οπαδός ως ορισμός οποιασδήποτε ομάδας δεν τον ισχύει ακαδημαϊκό. Ξέρω εγώ. Έτσι κι αλλιώς. Μάζα είναι.
5: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και τελείωσε. Πάμε παρακάτω, δηλαδή. Δεν έγινε κάτι.
1: Πω, πω, πω, πω. Έλα. Έλα, Αμάντα. Γνωμούλα, εντάξει, δεν πείραξαμε λίγο την Αμάντα μας. Αμάντα, γνώμη που δεν πήρε Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα.
5: Ναι, ρε, Αμάντα.
1: Ξέρω τι παίζω τώρα με το ψωμάκι μου, αλλά τουλάχιστον πες μας και εσύ τη γνωμούλα σου. Γιατί?
4: Όχι, εγώ είμαι καλά, είμαι μια χαρά.
1: Εχθές τι
4: έγινε. Και να σου πω κάτι, κάθε εμπόδιο για καλό.
1: Ναι, αυτό είναι χοντρό εμπόδιο, εντάξει, δεν είναι απλό.
5: Καλά, μου αρκεσί, γιατί
4: δεν είναι ότι. Να σου πω κάτι, δεν είναι ότι. Κοίτα. Μετά το ευρωπαϊκό δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση.
5: Έλα, ρε,
4: μπορεί
5: ρε,
4: να ακούγεται κάπου ρε, αυτό
1: μισό λεπτό,
4: που σου λέω.
5: Μισό λεπτό, τώρα θα πάμε την Αμάντα.
1: Δηλαδή αυτή την καραμέλα του conference, πόσο δηλαδή, θα την πιπηλάτε.
4: Όταν μετά το conference παίρνει τον double Ολυμπιακός και δεν χαίρεσε το ίδιο πια.
5: Ναι,
4: δηλαδή
5: σου κάνει.
4: Πώς να σου το πω, δεν χαίρεσε το ίδιο πια. Λες,
1: δεν το ήθελε στο
4: πρωτάθλημα. Α, φέτος δεν έχει ευρωπαϊκό. Λες αυτό από μέσα σου.
5: Λέει τώρα,
4: οπότε
5: Δημήτρη,
4: μετά γίνεσαι λίγο αχάριστος.
5: Είσαι από πίσω από μια μάντρα. Άμα σηκωθείς τις μύτες σου, θα δεις, αλλά θα πονάς. Οπότε σημασία έχει να έχεις ύψος.
4: Εγώ έχω την αίσθηση πάντως.
1: Ναι, έχει ύψος, αλλά τη
4: μάντρα.
1: Έχει ύψο. Ναι, επειδή συνεχίζω την αλληγορία σου. Έχει ύψο για να δει πέρα από τη μάντρα. Δεν έχει ύψο αρκετό για να την περάσει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
5: Την πηδάω, τη
1: μάντρα. Μα δεν την πήδηξε.
5: Μια φορά δεν την πήδηξα. Εσκόνταψα.
1: Εντάξει.
5: Την έχω πήδηξει άλλη 48.
1: Σωστό.
4: Ναι, είναι, δεν είναι τώρα. Είναι.
1: Αμαντά, άμα δεν έχει κάτι να μα πει, α το προχωρώ από κάτω.
5: Δεν πει. Μίλα, ρε, πλάτε,
4: ήθελα να πω μία φράση, αλλά την ξανασκέφτηκα και είναι ριστική. Οπότε θα πω ότι εντάξει, είναι πολλά τα 48 πρωταθλήματα. Υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό. Καλό θα ήταν, εγώ θα έλεγα, του χρόνου να προσπαθήσουμε για Europa και όχι για Champions League.
5: Σωστό, και εγώ εκεί προσπαθώ.
4: Είναι περισσότερο στα μέτρα μα.
1: Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι δεν θέλει το πρωτάθλημα. Εγώ το επιχείρημα θα σου μιλήσω.
4: Θέλεις, ρε παιδί μου,
1: θα σου μιλήσω
4: ευθέως.
1: Το επιχείρημα, έχω 48. Χαίστηκα για το 41, γιατί φτάστε με και μετά μιλήστε
6: τι
1: μου.
6: Λόγια.
1: Το ακούω. Αλλά το επιχείρημα έχω το conference και δεν με νοιάζει το πρωτάθλημα, δεν το ακούω. Ο σου λέω πάρα, πάρα πολύ ειλικρίνεια στο λέω.
5: Εννοείται.
1: Όπως λέει και ο Τζούλος και ο Κούτρας, αλλά... να είμαστε καθαροί.
4: Όταν έχεις πάρει αυτή τη χαρά και είναι ακόμα.
7: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο.
8: 104,5.
9: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
10: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
9: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
11: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει.
6: Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
12: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
14: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
13: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
15: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε, τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
16: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
17: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
18: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
19: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
4: Βολέι, κόντρα στον, στον ΠΑΟΚ.
1: Να, πούμε για να το... μαζεύουμε τα γύρω-γύρω.
3: Ναι, μωρέ, μικρά χαρτιά.
1: Δεν είναι και γύρω-γύρω το βόλεϊ, βέβαια, εδώ που τα λέμε.
3: Και πικ-πονγκ.
1: Πήραμε το πικ-πονγκ.
4: Όσοι... Ναι. Ο Σίσκος έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200 μέτρα.
1: Μπράβο.
4: Στο Διεθνές Meeting Κολύμβησης που διεξάγεται αυτές τις μέρες στο ΆΚΑ, δηλαδή για να καταλάβετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό που πέτυχε, αν η διοργάνωση ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα ήταν χρυσός.
1: Παιδιά, Κατερίνα, έλα, λήξε το αμάτα γιατί Κατερίνα έχει γλυκογύρι εδώ. Βλέπω ότι κλείνουν τα μάτια της.
3: Το καφεδάκι σου, παιδί μου.
1: Κλείνουν τα μάτια της.
3: Πώς θα βλέπεις, για τον Σίσκο θα πεις τίποτα.
4: Φιέστα οι γυναίκες του Ολυμπιακού έκαναν το Σάββατο.
1: Πού?
4: Έκαναν στο Μελισσουργός κάτω, πανηγύρισαν την άνοδο στη Β' Εθνική, χαμός, ήταν όλοι εκεί.
1: Μπράβο στα κορίτσια.
4: Και σας αφήνω με τι άλλο, ρε παιδιά.
1: Τι.
4: Taylor Swift.
3: Έλα μωρή Taylor.
1: Έλα μωρή αρρώστια Taylor.
4: Είναι στην Ελλάδα σου.
3: Α,
4: λέει.
3: Ναι. Μη μου το πεις, τι θέλει Tay Tay εδώ.
20: Ήρθε σε ένα γάμο.
4: Ναι. Για πες λίγο.
1: Του Καρλάφτη. Του Καρλάφτη.
20: Ναι, για πες.
4: Είναι ο Καρλάφτης, ο οποίος είναι με τον Κέλτσε, το σύντροφό της, συμπαίκτες. Οπότε ήρθανε μαζί.
20: Okay. Είχε τις κοινωνικές υποχρεώσεις.
4: Και εγώ θυμάμαι. Είναι
1: μεγαθύριο τώρα στον παγκόσμιο, στην παγκόσμια μουσική σκηνή.
3: Στην Ελλάδα έρθαμε να παντρευτεί αφού...
1: Καρλάφτης.
3: Ναι, γενικά η Taylor Swift...
1: Έλληνας
3: είναι. Ναι, μας έχει δείξει, ρε παιδί μου, ότι δεν έχει και πολύ θέμα σε αυτά. Εννοείται, δηλαδή, πολύ ανθρώπινα θα πάει στο γάμο της φίλης, του φίλου.
4: Εγώ θυμάμαι που τον είχα κάνει και συνέντευξη, που τον είχα ρωτήσει για την Taylor. Και του λέω, εσείς τώρα βγαίνετε όλοι μαζί, είσαστε φίλοι. Πόσο αυτό, πώς είναι. Λέει, είναι πάρα πολύ. Ναι.
3: Απλή κοπέλα. Τι δώρο του
4: είναι,
3: πήρε,
4: πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ απλή, λέει, και κάνει σαν τρελή για την Ελλάδα. Την υπερλατρεύει.
3: Να σου στείλτε ένα μήνυμα να
4: στείλτε ένα μήνυμα. Και να τώρα που ήρθε και.
3: Στείλτε ένα μήνυμα να δούμε τι δώρο του πήρε η Taylor. Έχω μεγάλη απορία. Αν το, πήγε, αν το σκέφτηκε ελληνικά, μπορεί να στείλει ένα καταψύκτη. Αν το πήγε με τις δικές της τις καταβολές, μπορεί να στείλει τίποτα από τα
1: τύφανη. Τώρα που το είπατε
3: η αυτό.
1: Είδατε τη μήνυση εκατομμυρίων. Τώρα τα εκατομμύρια τα ήξερα, τα ξέρεις Κατερίνα. 15 εκατομμύρια έκανε η Dua Lipa, σε πολύ γνωστή εταιρεία ηλεκτρικών ειδών. Οπα. Γιατί στην συσκευασία μιας τηλεόρασης, πώς ρε παιδί μου, όταν παίρνεις κορνίζα, έχει μια άσχετη οικογένεια.
3: Ναι, βέβαια.
1: Είχαν βάλει τη φωτογραφία της Dua στη συσκευασία της τηλεόρασης.
3: Χωρίς να τις τα σκάνε.
1: Χωρίς να τις τα σκάνε. Και τσαντίστηκε, σου λέει την αυτά και ζήτησε 15 εκατομμύρια.
20: Στο μεταξύ, αυτή η εταιρεία τεράστια. Δηλαδή δεν γίνεται. Σίγουρα έχει νομικό τμήμα, σίγουρα τα γνωρίζουν όλα.
1: Αυτό που λέει η Κατερίνα, δηλαδή εγώ που ζήτησα τις προάλλες, ποιο ήταν από την φίλη μου την Ολυμπία, την Κρασαγάκη. Τέλος, μια φωτογραφία που είχαμε βγάλει παλιά και ήθελα να τη χρησιμοποιήσω εγώ για φίσα για όταν παίζω μουσική. Είχα την τέτοια να τη σκέφτομαι. Παρόλο που ήταν χρόνια πριν.
3: Ναι.
1: Ρε Ολυμπία, προβλέπεται να σου δώσω τίποτα, κάποια δικαιώματα κτλ. Γιατί εσύ την έχει τραβήξει τη φωτογραφία. Εγώ το σκέφτηκα. Ολόκληρη εταιρεία ηλεκτρικών ειδών, μεγαθύριο κολοσσό.
3: Αποκλείεται, κάτι άλλο
1: δεν το σκέφτηκε.
3: Κάτι άλλο θα είναι. Είναι η Dua Lipa, ένα από τα πιο εμπορικά πρόσωπα παγκοσμίως. Βλέπετε τώρα και την νέα την καμπάνια του καφέ που συνεργάζεται με τον Τζορτζ τον Κλούνεϊ. Αρώματα τεράστια, κορυφαίοι οίκοι μόδας, προϊόντα για μαλλιά, προϊόντα beauty. Φαντάζομαι ότι το κάνανε και μπορεί και με έναν τρόπο να είναι λίγο καλυμμένη. Θα δούμε αν υπάρχει παραθυράκι.
1: Αυτό ήταν να πω. Μήπως είχαν μια παλιά συνεργασία, είχαν κρατήσει τα αρχαία τα δικαιώματα της. Για να κάνει 15 εκατομμύρια τώρα να κινηθεί νομικά αυτή, είχε πάτημα. Δεν μπορεί να το κάνει.
3: Κοίτα, σε παλιούς συνεργάτες δεν το κάνει εύκολα.
1: Άλλως, επειδή εμπίπτηκε στο αντικείμενο της Αμάντας, είδατε τη πολύ εντυπωσιακή διαφήμιση την τελευταία των πατατακίων.
3: Που μαζεύονται όλοι παίκτες.
1: Και στο τέλος και ο Μέση.
3: Είναι AI.
1: Ο Μπέκαμ. AI είναι. Α, ναι.
3: Ναι, αυτό μου είπαν εμένα ότι έχει.
1: Που πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ και λέει θέλουμε τα συγκεκριμένα πατατάκια. Και λέει πού να πάμε τώρα, θα γίνει χαμός που είμαστε τόσο.
3: Α, εγώ νόμιζα να μου λέει για το τραπέζι, που είναι όλοι στο τραπέζι και κάθονται.
1: Όχι, εγώ λέω είναι έξω αυτοί και λένε δεν θα πάμε μέσα να πάρουμε. Όποιος έχει πει ήδη στο σούπερ μάρκετ και αγοράσει τα συγκεκριμένα πατατάκια, θα τον φέρουμε σπίτι να δούμε όλοι μαζί το μάτς. Και θα κάνουμε ένα ωραίο πάρτι. Και στο τέλος μαζεύονται όλοι και είναι στην τηλεόραση, βλέπουν το μάτς όλοι όσοι είχαν αγοράσει πατατάκια τα συγκεκριμένα από την. Τα λέει ρε παιδί μου, σιγά, από το σούπερ μάρκετ και μέσα εκεί στο πάρτι είναι και ο Μέση.
5: Πάντως εγώ βλέπω τώρα μια και τα ανέφερε στο.
1: Και είναι ο Μπέκαμ, ποιοι άλλοι είναι. Ποιοι άλλοι είναι στην.
3: Κάτι από, από αυτούς τους δημοφιλείς.
1: Όλοι είναι.
3: Ναι, ναι. Να μας παίρνετε και εμάς τους μάπες για μια διαφήμιση, μωρέ. Κριτσίνια.
1: Μπράβο.
5: Πάντως, μια και το ανέφερε τώρα αυτό με το διαφημιστικό, βλέπω τρομερή αγωνιώδος προσπαθούν οι Αμερικάνοι να μας πείσουν ότι είχαν ποδοσφαιρική κουλτούρα. Δηλαδή, ειδικά που είδα τη διαφήμιση με την Adidas, που είναι πολύ μεγάλη, παίζει ο Σαλαμέ, που είναι η Λεμή Γιαμάλ, είναι όλα αυτοί. Ότι και καλά υπάρχουν τρία νίκητα παιδιά Αμερικάνοι, που παίζουν street football και όποια τριάδα έχει πάει από το 93 και καλά μεγάλους παίχτες, την νικάνε. Και καλά δείξει διαχρονικά οι Αμερικάνοι.
1: Αφού δεν είναι Αμερικάνοι αυτοί.
5: Και καλά, οι τρεις της γειτονιάς. Είναι τρία παιδιά της γειτονιάς,
1: ναι,
5: που πάνε τριάδες επαγγελματιών και χάνουνε.
1: Μάλιστα.
5: Ότι είναι τώρα οι Αμερικάνοι ποδοσφαιρόφιλοι, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
5: Εγώ πιστεύω θα είναι από τα χειρότερα μουντιάλ αυτό.
3: Άκου λεφτά τώρα εκεί που θα πέσανε.
1: Πολλά.
5: Πολλά λεφτά έχουν πέσει, γιατί είναι στοίχημα και για τον Τραμπ, να ξέρεις.
1: Μα σας ευχαριστούμε, μαντά μου, καλημέρα.
20: Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα.
1: Παιδιά, για ακούστε τώρα για να ξαλαφρώσετε λίγο από τα έξοδα. MyDay, μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και σας έχει εξασφαλίσει η DAY διάφορες συμφωνίες με εταιρείες. 20% ας πούμε έκπτωση στο About You, από το About You δηλαδή για να αγοράσετε ρούχα. Έχετε 10 ευρώ κουπόνια από το eFood. Και έχετε και 20% έκπτωση, αυτό είναι πολύ σημαντικό, από φέρει σκάνερ για τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Τσεκάρετε το και τώρα που με ακούτε καλά, θέλω να σας πω ότι είναι στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons. Επιστρέφουμε με την βραδιά ποίησης το πρωί και θέμα το σάλιο.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλημέρα, ποιητές. Καλώς ήρθατε στη βραδιά ποίησης το πρωί.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Από τις χειρότερες ενότητες αυτής εδώ της εκπομπής. Τις χειρότερες εκπομπής στο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Τι κάνατε το Σαββατοκύριακο, βρήκατε κάπως να εμπνευστείτε για τα ποίηματά σας?
1: Ναι, εγώ...
2: Σκέφτηκατε καμιά ρήμα?
1: Εγώ βούτυξα μέσα στο φαγητό και προσπαθούσα να βρω εκεί το νόημα της ζωής.
2: Ωραία.
1: Τελικά το μόνο που κατάφερε ήταν μια καραμπινάτη δυσπεψία.
2: Κάτι είναι και αυτό.
1: Κάτι κατάφερα. Μα πες, ακούστε. Θα μπείτε στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons,
3: ναι.
1: Και εκεί θα βρείτε πολλές, πάρα πολλές προσφορές. Καταρχάς έχουν κάνει κολεγιά με, τα About You, στο About, με το About You. Έχεις εκεί 20% έκπτωση στα ρούχα. Τσέκαρε το. Επίσης παίζει 10 ευρώ κουπόνι για iFood και έκπτωση στο Ferry Scanner, στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για τσεκάρετε MyDay στην ενότητα DAY My Rewards Coupons.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα η βραδιά ποίησης το πρωί έχει θέμα το σάλιο.
3: Ναι, θέμα έχει ποίηματα, δεν ξέρω.
1: Γιατί
4: ποιηματάρες
1: δεν
4: έχουμε.
3: Ποιηματάρες, ναι.
1: Φερτό μου.
3: Σου είπα.
1: Παρακαλώ να ξεκινήσει η Κατερίνα Ιμπουκάνη.
2: Είναι έτοιμη η Κατερίνα, θα το σταματήσω.
1: Να ξεκινήσει
2: εδώ
1: ο Θανάσης ο Πασέος.
4: Ωραία, σταματάω.
1: Ναι. Αν θέλετε, θα ξεκινήσω. Ποιο είναι έτοιμο?
4: Εγώ έτοιμο.
1: Και εγώ έτοιμο είμαι. Θέλω να ξεκινήσω εγώ.
4: Δεν έχω πρόβλημα, σιγά. Εγώ είμαι πάντα έτοιμο.
1: Πάμε, φίλε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
4: Είναι από την ποιητική μου συλλογή Άνοιξε πέτρα να
1: γαμιστώ. Πάρα πολύ ωραία. Και άμα δεν γαμ. Α κρυφτώ.
3: Δεν πα για ψάρεμα.
4: Και το ποίημα λέγεται Το σάλιο είναι ντροπή.
1: Ντροπή σου.
4: Το σάλιο πέφτει στο μικρόφωνο βροχή. Ο υπουργό υποσχέθηκε. Με συγχωρείτε.
1: Δεν πειράζει, έβαλε 4-5 συλλαβέ παραπάνω.
4: Γαμώ το. Το σάλιο πέφτει στο μικρόφωνο βροχή. Ο υπουργό υπόσχεται ξανά νέα εποχή. Στο πάνελ φτύνουν γνώμες με μεγάλο μεγαλείο. Μα στο τέλος όλοι ψάχνουν ποιος κρατά ταμείο. Ο ένας λέει ανάπτυξη και ο άλλος επανάσταση. Ο τρίτος κάνει live μετάδοση ετούτη την παράσταση. Φωνάζουν και κατηγορούν, αλλά την καμπούρα τους ποτέ τους δεν κοιτούν. Και έρμος ο λαός κοιτά με απορία από τον καναπέ και φωνάζει με καμάρι: Πολύ το σάλιο μάγκες μου, μα ψωμί ποιος θα μας πάρει?
3: Ψωμί.
1: Το σάλιο με το πάρει, τι πάρει και παπάρι?
2: Παπάρι.
4: Τι κάστε. Το σάλιο τα μέσα, δεν είχε μήνυμα το μέλλον. Σε ενοχλεί πάλι και αυτό, σε αυτό δημοκράτη. Δεν κατάλαβα.
1: Γιατί το πας στα πολιτικά πάλι, τι είναι αυτό?
4: Τι θέλεις ρε φίλε, εγώ με σάλιο σκέφτομαι υπουργό να υπόσχεται, τι θες τώρα?
1: Ψευτοδημοκράτη λέει. Έλα πάμε.
4: Ψευτομετρέ.
1: Τι βλοπόντικες.
2: Να συνεχίσουμε. Ποιο θέλετε να
1: συνεχίσει?
2: Τέλο πάντων, τώρα ό,τι μα βρήκε.
1: Ναι, ό,τι είναι τώρα.
3: Ναι, σιγά.
2: Θα απαγγείλω το ποίημα μου σάλιο από την γνωστή και αγαπητή από το κοινό συλλογή μου, Απογεύματα στον καναπέ. Στον δρόμο σε είδα και μου έτρεξαν τα σάλια. Στη φιλενάδα φώναξα, τρέξε, φέρε τα κιάλια. Από μετάλλικα πρέπει να γυρνούσες, μαύρο τισέρτ και περικάρπια φορούσες. Πήγαινες ευθεία για το Fox, αυτό στον γκάζι που κάθονται και πολλοί απόξ. Ει, μεταλά, σου φώναξα.
1: Απόξ.
2: Ει, μεταλά, σου φώναξα. Περίμενε, μη φεύγεις.
1: Ει, μεταλά.
2: Ξεράθηκαν οι γλάστρες μου με σάλιο ποτισέτες, νερό μη σπαταλήσουμε, μη λες άλλες κουβέντες.
3: Δεν
4: μ' άρεσε.
1: Συγγνώμη, δεν σε ρώτησε κανείς όμως. Έχει δίκιο.
4: Όταν λέω ότι έχει καλά ποίηματα και την υποστηρίζω, δεν λέτε δεν με σε ρώτησε κανείς. Τώρα όμως.
1: Γιατί προκαταβάλεις τον.
4: Μα δεν ήταν ωραίο. Δεν μπορείς να πει κάτι. Να σου πω κάτι τώρα. Θα ακούσουμε και σεξουαλικά πάλι αυτό. Μπίλι σάλιο και σεξ.
1: Επειδή σήμερα το ποίημα σου δεν είναι καλό, πρέπει να βρει όλα τα υπόλοιπα.
4: Είναι πάρα πολύ καλό το ποίημα μου το σημερινό. Ήταν πάρα πολύ καλό.
2: Να πω για λεφτά ότι δεν έχω
4: κάτι.
2: Το σκέφτηκα, αλλά ήταν λίγο κλάψα πάλι να πω.
4: Out of the box.
2: Δεν έχω σάλιο.
1: Out of the box, ότι δεν έχω σάλιο, είναι out of the box.
4: Μα τι, τώρα θα πούμε σάλιο.
1: Σάλιο και σεξ, τι
4: έρχεται.
3: Δεν είναι out of the box να πάει ο μεταλλάς να φτύνει τη γλάστρα για πότισμα.
2: Ναι.
4: Καλά,
2: εντάξει. Είναι λίγο out of the box.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Θα σας διαβάσω το ποίημα μου το καλησπέρα, ποιητές.
4: Έχει βάλει τραγούδι αυτός και περιμένει.
3: Όχι, όχι, δεν έχω βάλει.
1: Θα σας διαβάσω το ποίημα μου το σάλιο. Θα σας διαβάσω το ποίημα μου το σάλιο από την ποιητική μου συλλογή Σούρτα Φέρτα.
3: Α, ωραία.
1: Η μπανάνα έχει κάλιο. Και το φυλάκι θέλει σάλιο.
3: Έμπτη.
1: Ζέστανε μου το φιλί. Με μπανάνα για αρχή. Λουκία, έφυγες. Και σάλιο δεν χαλάς. Για να μου εξηγήσεις. Η Κατερίνα με κοιτάει λίγο με έκτο, λίγο σαν τη μάνα μου, σαν την αδερφή μου.
3: Δεν πειράζει.
1: Με θαλπορεί, με θαλπορεί.
2: Ό,τι είναι τώρα.
1: Για να μου εξηγήσεις γιατί τα παρατάς. Πήγαμε ταξίδια, σου πήρα και λαμπούμπου, μα εσύ εξαφανίστηκες σαν τη Μαρίνα Πούπου.
3: Α,
1: πού να είναι η Μαρίνα.
3: Πού χάθηκε η Μαρίνα Πούπου.
5: Τι είναι η Μαρίνα Πούπου, ρε.
1: Μοντέλο, μη στάρε λάσπα.
5: Sorry, sorry.
1: Δεν πειράζει. Βάλα τη δει πολύ ωραία με κοντό μαλλί, πολύ δυνατό. Τώρα είμαι μόνο μου. Χιλόπιτες να τρώω, δίχως σάλιο ασάλιωτες. Κατάντια για υδροχό. Τους θειασότες άκουσε η μπούκα και ψαρώνει. Νομίζω λίγο ξύπνησε πάνω που γλαρώνει.
5: Ήταν η ενότητά της γι' αυτό.
2: Στους υδροχώους αυτό σας αξίζει, συγγνώμη κιόλας.
3: Και επίθεση σε ένα ολόκληρο ζώδιο.
1: Τσουβάλια σε ένα ζώδιο τώρα.
3: Λυπάμαι. Έρχομαι πολύ σύντομα να σας διαβάσω το ποίημα μου «Το Σάλιο» από την best seller ποιητική μου συλλογή «Υγρασία».
1: Best seller σε ποιον, εσύ μόνος του Τζόνσες.
3: Ναι, όσα βγάλαμε τα δώσαμε, τα πουλήσαμε.
1: Ναι, ναι, ωραίο.
3: Φτού και μπαίνω, φτού και βγαίνω, ανεβαίνω, κατεβαίνω. Κι όταν στο δωμάτιο σου μπαίνω, σε κοιτώ και περιμένω. Μου λες, μπες με προσοχή, το πάτωμα από το σάλιο σου έχει βραχή.
1: Ναι.
3: Σου λέω να φέρω σφουγγαρίστρα. Μου λες, όχι, έλα στα ίσα.
1: Ωραία, φίλε.
3: Τόσο σάλιο περιμένει, τι να κάνεις η καημένη, σάλιο, ζέστη και σημαίνεις ξαναμένη.
5: Τελικά,
1: Θανάση,
5: εντάξει.
1: Εντάξει, Θανάση. Δεν χρειάζεται.
5: Εντάξει, μωρέ, εντάξει.
1: Δεν χρειάζεται να μας πει.
5: Δώστε του την νίκη του Γκάρι.
1: Βγάλετε, παρακαλώ.
2: Ήθελες κάτι πιο hardcore από τον Βασίλη.
1: Πάμε στο
3: μάπα. Δεν μας έχει ζαλίσει κανείς σήμερα πέρα από σένα.
5: Το σάλιο το είχα σίγουρο σήμερα για τον Βασίλη.
1: Πάμε λίγο. Βγάλε, Βασίλη, και σε παρακαλώ το μάπα ή τη μάπησα για να μας πει ποιο κέρδισε σήμερα για να κερδίσει και τα οπτικά για κουμέλο.
3: Τάζει δώρα τώρα.
1: Ναι.
3: Εκεί φτάσαμε.
1: Ποιο είναι.
2: Καλημέρα.
1: Ναι.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ιωάννα. Ποιο είναι, πώ σε λένε.
6: Είμαι η
1: Ιλιάνα. Γεια σας Ιλιάνα.
5: Ωραίο όνομα.
1: Γεια σας Ιλιάνα. Από ποια περιοχή τηλεφωνάτε.
6: Γεια σας παιδιά.
1: Από ποια τηλεφωνία.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
5: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
5: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-025-900.
9: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
10: Σύγχρονος επαγγελματισμός.
1: Πνευματικός Εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2641091760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
13: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
14: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 317 17.
6: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
6: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
5: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 56472 και 6947 83 67 12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ. και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
8: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
10: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
9: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
11: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
12: Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιά.
8: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
9: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
10: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
11: Αυτοκίνητα και οδηγοί.
2: με άποψη.
10: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
2: Otto Sender Varelis.
10: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
10: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
2: Otto Sender Varelis.
10: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
2: Otto Sender Varelis.
10: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
11: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
12: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
14: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
0: Today 104,5.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
4: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
4: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
6: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
5: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Ακόμη
1: ακόμη. Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα. Και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσοδογγείου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.

0: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
1: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
0: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
1: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
0: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
1: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
0: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
1: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρη Ξεσφίγγη.
0: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331.
1: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Today 104,5.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
9: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
8: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Η μουσική του σήμερα στον Today.
12: Στον Today.
11: Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κορτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής.
5: Για βρε τι φτιάχνει ο τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλει.
2: Αυτοκίνητα. Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Ούτω Σέντερ Βαρέλι.
2: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Ούτω Σέντερ Βαρέλι. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Ούτω Σέντερ Βαρέλι. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
4: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Τάση Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
7: All day.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
2: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
4: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
9: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
10: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dimout για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
11: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
12: Τέντες Παπαπάνος.
13: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
14: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
15: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
16: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
17: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
18: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
19: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
18: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
20: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revol Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revol Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
21: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.

γυρίσεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: Day 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λεωνίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν

0: Το θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
7: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37.

0: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
1: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
0: Δηλαδή, είναι καλός?
1: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
0: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
1: Στο 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
0: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
6: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
2: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα.

0: της αγοράς είναι μόνο στο Γκόμβο Σικιάς.
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
10: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
11: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
10: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
11: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
12: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
11: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
6: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
8: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
9: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
8: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
10: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας.
1: Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
11: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
12: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
11: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.

0: πεις.
1: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνη στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
6: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Ο Μπάμπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Μπάμπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Τα πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Τσάντζαλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.
4: Today 104,5. Εγώ με...

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός.
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι έργο στασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα. Και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
9: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα... πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
11: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελη Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 592.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 8787.
6: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
8: Ώρες ζωής.
9: Ώρες φροντίδας.
8: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
9: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
8: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
9: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
8: Πλακάκια και είδη γηινής.
9: Ποιότητα ζωής.
8: Τέταρτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
10: Πλακάκια είδη γηινής.
11: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
12: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
11: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
12: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
11: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
12: Otto Sender Varelis.
11: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
13: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
14: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
15: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Αρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Στον 104,6 My Radio, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είναι 6 και 17. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 11 Μαΐου. Αυτή η ώρα δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είναι της Αρίφης στο πανηγύρι. Το Eurovisioniακό η Κατερίνα μας την έχει κάνει. Ζωάρα κάνει στη Βιέννη. Θα είναι όλη την εβδομάδα εκεί. Καλύπτει τα πάντα για τη Eurovision. Τώρα θα μας τα πει γιατί έχει γίνει και αυτή η πρώτη πρόβα. Όχι, η πρόβα Τζενεράλε πριν το πρώτο ημιτελικό και ήταν μέσα. Είναι από τους λίγους και τις λίγες που ήταν μέσα. Αλλά ας μας τα πει καλύτερα η ίδια.
1: Κατερίνας Vision στη Eurovision. Powered by Stoiximan. Όλη η Eurovision είναι στη Stoiximan.
2: Σου είπα φέρτο.
0: Είσαι εδώ.
3: Έλα αδέρφια μου, έλα αδέρφια μου. Καλή. Γεια σας από Βιέννη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε. Χαθήκαμε καλέ.
3: Χάρη μου λείπεις, έπρεπε να είσαι εδώ ρε Χάρη.
0: Σε έχουν ζαλίσει, κατάλαβα, σε έχουν ζαλίσει.
3: Με έχουν διαλύσει γύρω φαν, με έχουν διαλύσει γύρω φαν.
0: Για πες.
3: Ξέρουν τα πάντα. Λοιπόν, είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί αυτή τη στιγμή στο 104,6 My Radio μόλις βγήκα από την πρόβα. Είστε οι πρώτοι που θα τα μάθουμε όλα.
0: Πραγματικά τώρα, αυτό είναι μεγάλη αποκλειστικότητα, γιατί τώρα λίγο στα social έχω δει να γράφουν, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα... Είδες, έχεις γίνει reporter τώρα, πρώτη από τους πρώτους. Χαμός, λοιπόν, για λέγε τώρα τι έγινε.
3: Λοιπόν, χάρη να σας τα πω όλα, άκου. Έχω για όλες τις χώρες, αλλά νομίζω ότι όλοι θέλετε να εστιάσουμε στον αγαπημένο μας Ακύλα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, θα σας πω ότι με το που βγήκε πριν στηθεί στη σκηνή, ήμασταν μέσα κάποια, τέλος πάντων, γύρω να συμφώ στα 600 άτομα. Σύστηκε πραγματικά το στάδιο, σύστηκε. Ο Ακύλας έχει μεγάλη δυναμική. Και ξεκινάει λοιπόν το πολυπόθητο φέρτο. Είστε έτοιμοι?
0: Για πες, ναι τώρα. Έτσι, κάτω να λοιπόν κλείσουμε τα μάτια. Αν οδηγείτε, μην τα κλείσετε. Αλλά φανταστείτε
3: ο
0: τι θα.
3: Ναι. Δυναμικά ξεκινάει. Ξεκινάει λοιπόν και τραγουδάει με ένα δυναμικό χορευτικό. Παίρνει το πατίνι και είμαστε στο... συγγνώμη, έχω κατέβει στο πατίνι. Ο Ακύλας λοιπόν αρχίζει και τραγουδάει και με την οθόνη σε 3D κατάσταση. Υπάρχει μία δίνη με γραφικά που έχει μέσα γλυκά, λεφτά, φαγητά και ο Ακύλας προσπαθεί να τα πιάσει. Αυτό θα το δούμε στην οθόνη να συμβαίνει.
0: Ναι.
3: Είναι σαν γραφικό.
0: Ναι.
3: Θα σου πω τα 6 βασικά στοιχεία που έχουμε και ουσιαστικά κλέβουν την παράσταση πάνω στη σκηνή. Θα σας πω καταρχάς ότι είναι πολύ γεμάτο. Είναι πολύ γεμάτο. Δηλαδή, ό,τι μπορούσαμε να το κάνουμε στο φέρτο, το έχουμε κάνει.
0: Το μπουκώσαμε.
3: Είναι λίγο μπουκωμένο. Είναι λίγο μπουκωμένο, αλλά πολύ εντυπωσιακό.
0: Ναι, πού βγαίνουν οι άλλοι χορευτές, η Παρθένα Χοροζίδου, πού λοιπόν, εμφανίζονται αυτές?
3: Πριν από όλους αυτούς, είναι ο Ακύλας που σταματάει με το πατίνι και έχει το σημείο με τη λύρα. Εκεί λοιπόν, ναι, έχουμε τις φορδές της λύρας της Παπαρίζου. Ισχύει λοιπόν αυτό που λέγαμε.
0: Κορδόνι.
3: Τα κορδόνια της Παπαρίζου εμφανίζονται στη σκηνή και ο Ακύλας παίζει λύρα.
0: Α, τι λες.
3: Βεβαίως.
0: Α.
3: Και λοιπόν, και τώρα αυτό που βλέπεις, που είχα θυμάσει που είδαμε ένα πλάνο στα 30 δεύτερα που είναι πολλοί Ακύλες μαζί.
0: Πολύ, ναι, εκεί το, πώς το λέγανε, το καλλιδοσκόπιο.
3: Λοιπόν, τώρα τι είναι, το καλλιδοσκόπιο. Είναι ένα προπ που μπαίνει, ένας πολυγονικός καθρέφτης και εκεί μέσα καθρεφτίζεται ο Ακύλας. Δηλαδή δεν είναι κάτι που γίνεται, ξέρεις, που λέγανε όλοι αν θα είναι στο έδαφος με LED και όλα αυτά. Είναι ένας πολυγονικός καθρέφτης που μπαίνει και εκεί καθρεφτίζεται και είναι παντού 5-6 Ακύλες.
0: Α, πολλοί Ακύλες. Και οι χορευτές είδα κάτι που είναι, διάβασα, που είναι ένας χρυσός. Ένας χρυσός
3: λοιπόν,
0: χορευτής.
3: Τώρα μπαίνουμε, μπαίνει ένα προπ που είναι χωρισμένα σαν να είναι 4 δωμάτια. Δηλαδή φαντάσου ένα στρογγυλό που είναι χωρισμένο σε 4 σημεία. Στο πρώτο συναντάει την Παρθένα Χοροζίδου.
0: Ναι.
3: Που είναι με πορτοκαλί μαντήλι και πλέκι.
0: Τι κάνει, τύπου σαν, τη γιαγιά.
3: Φαν γιαγιά.
0: Α!
3: Φαν γιαγιά.
0: Βασίλισσα την είπαμε. Βασίλισσα την είπαμε.
3: Μάλλον
0: ότι την είπαμε χειρότερο.
3: Όλη η αρχή του τραγουδιού.
0: Χειρότερο την κάνανε.
3: Και εμείς τη λέγαμε Βασίλισσα του Σούπερ Μάριο.
0: Και δεν τη άρεσε που τη λέγανε και η μαμά του. Και τι γιαγιά του κάνει τελικά.
3: Όχι, δεν θα πάρει τη γιαγιά. Πάρε τη γιαγιά που δεν σ' αρέσει τη μαμά. Ναι, ήθελα να σου πω ότι στην αρχή, στο ξεκίνημα του τραγουδιού, είναι όλο βίντεο Atari. Αυτό που λέγαμε, δηλαδή αυτό που είδαμε στα 30 δεύτερα ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Πάμε λοιπόν στο δωμάτιο, συναντάει την Παρθένα Χοροζίδου, η οποία πλέκει και έχει βάλει ένα μαντίλι στο κεφάλι και φοράει και πορτοκαλί παντούφλα.
0: Ναι.
3: Με το που συναντάει τον Ακύλα, αρχίζει και χορεύει το φέρτο. Μπαίνει στο επόμενο δωμάτιο,
0: ναι,
3: που υπάρχει ένα άγαλμα. Αυτό το άγαλμα είναι ο ένας χορευτής που ζωντανεύει και χορεύει φέρτο.
0: Α, τι άγαλμα είναι, καλέ.
3: Είναι αρχαιοελληνικό. Είναι ένας, τον ένα χορευτή τον έχουν βάψει σαν, σαν άγαλμα αρχαιοελληνικό και αρχίζει και χορεύει φέρτο. Φεύγει και από αυτό το δωμάτιο αφού ενεργοποιείται και το άγαλμα και χορεύει φέρτο.
0: Escape room, αυτό μου το έχει κάνει.
3: Ναι, ναι, έτσι είναι, σαν escape room. Και πάει στο δίπλα όπου είναι ο χρυσός χορευτής,
0: ναι,
3: που ουσιαστικά δείχνει, ξέρεις, τον πλούτο το όλο αυτό και χορεύει και το χρυσό, στο χρυσό δωμάτιο φέρτο. Εκεί λοιπόν είναι το σημείο για να σταματήσει και να γίνει η γέφυρα του μαμά. Ναι.

0: πει κάτι. Τίποτα απολύτως. Είναι η οθόνη πίσω φωτισμένη με αστέρια και γίνεται η μετάφραση του «Ακού, μαμά».
1: Ξέρεις. Ωραίο και συγκινητικό.
0: Είναι συγκινητικό εκεί, γιατί από την απόλυτη ένταση, χρώματα, ξέρεις, μαυρίζουν τα πάντα και κάνει την μπαλάντα.
1: Και σου μετά, άρεσε. Α, έχει κι άλλο. Τι προλαβαίνει να κάνει σε 2,5 λεπτά και
0: μετά. Και μετά κατεβαίνει από έναν πυροσβεστικό σωλήνα κάτω, συναντάει και όλους τους υπόλοιπους και αρχίζουν και προχωράνε προς τη μέση, ας πούμε, της αρένας και χορεύουν όλοι μαζί. Φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Μετά τι άλλο να κάνει. Το μόνο που έμενε είναι να κατέβει και ένα υπτάμενο δίσκο.
1: Με το χέρι στην καρδιά που ξέρω ότι είσαι ειλικρινή πάντα. Σου άρεσε.
0: Λοιπόν, με το χέρι του καιρού θα σου πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό, μου άρεσε πολύ, θεωρώ ότι είναι λίγο μπουκωμένο.
1: Ότι έχει πολύ δηλαδή, πράγμα, πολύ...
0: Όμως, για να δώσω το τώρα να είμαι και πολύ δίκαιη, εμείς το βλέπουμε από τις κερκίδες, δηλαδή στις οθόνες, σαν τηλεοπτικό αποτέλεσμα, θα το δούμε το βράδυ που είναι το jury vote, δηλαδή που όλοι οι κριτές θα γράψουν αυτή την πρόβα ουσιαστικά.
1: Θα είσαι και σε αυτό μέσα το βράδυ.
0: Βεβαίως.
1: Α, σε πάει το jury vote. Τέντα με την ψωφή, με την μία.
0: Με πάει Eurovision. Έτσι έπρεπε να το πούμε το, αυτό το εδώ πέρα το αισθαντανέ. Με πήγε Eurovision.
1: Άρα θα κάτσεις μέχρι το ξημέρωμα μέσα, ε.
0: Κοίτα, αυτό θα γίνει στις 9 η ώρα και μετά θα σκοτούμε να φύγουμε, να πάμε να ρημακτούμε, τι άλλο πια. Μας μένει μόνο να σκουπίσουμε.
1: Να σου
0: θέλω
1: πω,
0: να σου πω ότι αυτός ο ημιτελικός, από το μισό του και μετά, δεν είναι αυτό που λέμε ένας πολύ δυναμικός ημιτελικός.
1: Α, μετά
0: γιατί,
1: είναι ανίστα.
0: Ας πούμε, εμείς βγήκαμε τέταρτη, στην 7η θέση βγαίνει η Φιλανδία.
1: Για πες για Φιλανδία, τι γίνεται,
0: λοιπόν,
1: και η Λίντα και ο Πέτα και αυτά.
0: Είναι πάρα πολύ ξινή και ιδιαίτερος με την Ελλάδα. Εχθές πήγαμε να τους πλησιάσουμε και πάμε με χαρά. Πώς πάμε, ξέρεις, Hi from Greece. Ναι. Και μας κάνει αυτή, yes, και σκόνται και φεύγει.
1: Α, επειδή ήσουν από την Ελλάδα.
0: Ναι, μου ήρθαν να τους φέρω το βιολί χολαρό.
1: Ω, την έχεις χαθεί τώρα, φαντάζομαι. Μην την πετύχεις στη γωνιά, στη τουαλέτα.
0: Την έχω σκαθεί. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Το τραγούδι βγαίνει, εντάξει, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, καταπληκτικό. Αυτό που θέλει να εξυπηρετήσει. Θα σου μιλήσω όμως με το χέρι στην καρδιά, σαν Χάρης, Κατερίνα Χάρης. Ναι. Για εμάς είναι ένα τσικ παλιακό σαν τραγούδι.
1: Δηλαδή, για εμάς το πολύ...
0: Ναι, πιο πολύ θα σας αρέσει η συμμετοχή της Ρουμανίας που είναι πιο μοντέρνα ή η συμμετοχή, ξέρεις, το Μολδόβα. Το Μολδόβα είναι πολύ ξεσηκωτικό, ας πούμε. Πάρα πολύ ξεσηκωτικό.
1: Ο Φιλανδός που σου άρεσε εγκομενικά, ωραίος από κοντά ή
0: όχι, είναι πολύ όμορφο αγόρι, αλλά εγώ δεν, μετά την ξυνήλα αυτή δεν θέλω ούτε να την βλέπω μπροστά μου. Ρε, τους φωνάζανε χθες στο κόκκινο χαλί, στο τουρκουάζ χαλί συγκεκριμένα. Πέτε, Λίντα, και περνάγανε και δεν σταματάγανε.
1: Δεν θα σταματάγανε σε κανέναν, είσαι εσένα που είναι Ελληνίδα, επειδή είσαι φαβόρη με τον Ακύλα.
0: Στους Έλληνες ειδικά. Δεν σταμάτησε σε κανένα Έλληνα για να σου δώσω να καταλάβεις. Δεν υπάρχει δηλαδή ελληνικό συνεργείο που έχει δηλώσει το Φιλανδό.
1: Το είδες και τώρα την πρόβα της Φιλανδίας.
0: Ναι. Καλού...
1: Απλά ναι, αυτό που λες, παλιακό, παλιακούλικο λίγο.
0: Είναι ωραίο πανωκό για μένα με το βιολί. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που το δάμε από το Ρίμπακ. Εντάξει, τι άλλο παιδί μου να δούμε.
1: Πες μου ένα που σ' άρεσε έτσι πολύ που το περίμενες. Που λες, καλά, αυτό θα πάει καλά τελικά.
0: Θα σου πω γιατί κράτησα σημειώσεις. Αυτό που μου άρεσε είναι το Μαυροβούνιο. Που έχει έτσι ένα.
1: Α, μια κάτι ροκοπερίεργο. Κάτι περίεργο.
0: Είναι λίγο ροκοπερίεργο. Με απογοήτευσε η Σουηδία. Γιατί αυτή. Έχει αστάθεια με τη μάσκα, ναι. Ποιος μου να σου πω ότι μ' άρεσε, δεν θα πω ότι μ' άρεσε το Ισραήλ, όχι, δεν με βασανίζεται, δεν θα πω. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον σαν τραγούδι είναι το Βέλγιο. Είναι μια τύπησα η οποία έχει έτσι λίγο Billy Eilish κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και αυτή που έτσι μ' άρεσε και το δίνει με φωνάρα είναι η Πολωνία που έχει ένα κομμάτι, πώς να σου το περιγράψω, πάει προς Χόζιερ, έχει λίγο, ξέρεις, αυτό το στοιχείο και αυτή έχει λίγο αφροαμερικάνικη φωνή, δηλαδή είναι η προσόουλη φωνή της.
1: Την τζάλα την πέτυχε πουθενά, την τζάλα την έχεις πετύχει πουθενά εκεί στη γύρω-γύρω.
0: Την πέτυχα,
1: συμπάθησες.
0: Συμπάθησε την Αντιγόνη, φίλη μας πολύ. Με look Barbie και φωνή «Γιαστός από Ελλάδα».
1: Καλά, αύριο φαντάζομαι, όχι αύριο, μεθαύριο θα δεις και πρόβες σε τζάλα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Δωμάτια όλα καλά, εκεί φαγητά, ξενοδοχείο, κρεβατάκι καλό, βολεύτηκες.
0: Κρεβατάκι καλό.

0: Το κρεβατάκι καλό. Μήπως με έχει δει και το κρεβάτι που κοντεύω με τους γυροφάν. Εγώ να γίνω πιο γυροφάν και με τους γυροφάν με πεσέρουν δεξιά αριστερά. Καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ ζουν τώρα το απόλυτο.
1: Καλά, για αυτούς τώρα ναι, είναι. Τι είναι, είναι, δεν ξέρω. Είναι σαν να γεννάω και ο να κάνω baby shower.
0: Το έχει δώσει ο Αποστόλη, ο φίλο σου.
1: Να σου πω. Σαν,
0: περνάει τώρα μπροστά μου η Σαν Μαρίνο.
1: Ναι, με τον Boy George.
0: Ναι. Δεν είναι καλό το κομμάτι.
1: Δεν είναι. Τελευταίο πάει αυτό να γίνει. Και εσύ είναι και ο Boy George μέσα.
0: Ναι, δεν είναι πολύ καλό.
1: Τι ήθελα να σου πω τώρα, τι πήγα να σου πω. Ναι, όχι, μου τα πεις ξενοδοχεία, φαγητά, όλα
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, ναι,
1: καλέ
0: ναι, ναι,
1: μετάλλικα, ναι. Πέρασες ωραία.
0: Καλά. Εκεί να σε έχω, χάρη μου. Εκεί να σε έχω εγώ.
1: Αλλά ήμουν, αλλά ήμουν πιο τελικά.
0: Όχι, το εκεί να σε έχω, ξέρεις πώς λένε την έκφραση.
1: Λοιπόν, γιατί ήταν πραγματικά... το σοκ σου που με είδες εκεί σου μετάλλικα, ξαφνικά.
0: Ήταν το σοκ, καταρχάς που μου λες είναι μετάλλικα. Με την δέσποινα την αδερφή μου είχαμε, δηλαδή πραγματικά πέθανα στο γέλιο. Και βέβαια, σε κέρδισαν, δεν σε κέρδισαν, την αλήθεια τώρα.
1: Όχι, ναι, ήταν βέβαια εκεί που με βάλανε να κάτσω πάνω. Να σου πω την αλήθεια, ούτε έβλεπα, ούτε την οθόνη δεν έβλεπα καλά-καλά, ούτε άκουγα καλά-καλά, να σου πω την αλήθεια. Και είχα και μια παρέα ακατάλληλη για αυτό το θέαμα που δεν καταλαβαίνανε ούτε καν τον Άθιν και τους Μάτρες. Και λέγανε, α, το είπε. Ήταν λίγο άσχημο. Ήταν δηλαδή, έζησα αυτό που κορόιδευε. Ήμουν αυτό που κορόιδευε. Ήρθε η ώρα να γίνω αυτό που κοροϊδεύει.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι για τους μεταλλάδες γράφτηκε η ιστορία. Δεν το συζητώ. Είχαν και κέφια, δηλαδή, για να καταλάβεις τι είδες. Είχαν και πολλά κέφια.
1: Είχανε. Ήταν ωραίοι. Ω, σύστηκε και εκεί.
0: Μου είπαν ότι είμαι σε αρκετά βίντεο που με δείχνει από κάποιος με τραβάει που χτυπιάμαι και τσιρίζω.
1: Άρα.
0: Οπότε έχουμε ξεφτυλιστεί σαν ομάδα, σαν οικογένεια. Μην ανησυχείς, το έχουμε βαστεί.
1: Και είναι ένα ωραίο πολιτιστικό, πολιτισμικό, δεν ξέρω πώς να το πω, jet lag που σου ναι. συμβαίνει. Δηλαδή Σάββατο βράδυ να χτυπιέσεις τους Μετάλλικα και Κυριακή βράδυ να είσαι στο Φέρτο και στο Σαν Μαρίνο με τον Boy George.
0: Το μόνο που περιμένω εγώ, όλοι οι Eurofans κυνηγάνε διάφορους, εγώ το μόνο που περιμένω είναι η Λόρντι.
1: Ανέφερα που είναι και η Λόρντι. Ωραία. Έχει κανένα. Να σου πω. Α, καλέ, τελευταίο. Θα τα λέμε ναι. και κάθε μέρα. Έτσι,
0: ναι,
1: για
0: καλέ.
1: Να μπει να δει. Να σου
0: αυτό
1: πω. Ακύλα πέτυχε. Καλέ. Να σου πει καλέ, τι κάνει εδώ πέρα. Να του πει ήρθα εγώ εδώ και αυτά.
0: Καλέ.
1: Άτε, καλέ
0: με βλέπουν στο Τυρκουάζ Χαλή.
1: Ναι.
0: Και πρώτον παθαίνει η Παρθένα Χοροζίδου το The Beta Club.
1: Γιατί ήσασταν και φιλούλε. Ναι, εννοώ. Παλιά είχατε συνεργαστεί τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάθανε σοκ και δεν το περίμεναν. Ήρθε με φίλησε το γλυκό το αγόρι. Να σου πω την αλήθεια. Τους έχει κερδίσει πάρα πολύ γιατί στην ξυνήλα της Φιλανδίας εμείς έχουμε ένα αρκουδάκι της αγάπης που τρέχει γύρω γύρω, μιλάει με όλους και επίσης για να σου δώσω να καταλάβεις ενώ περνάγαν όλοι οι καλλιτέχνες από το Τυρκουάζ Χαλή ο Ακύλας ήταν μία ώρα.
2: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Καγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
3: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνη στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
4: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
7: All day.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας ο Θοδωρής Φέρης και το είπες εδώ στον 104,6 My Radio, μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόλις τώρα τελείωσε, αλλά μονοπόλησε και η Κατερίνα μας αυτή την ώρα, η οποία είναι στη Βιέννη και ήταν έτσι λίγο πριν στον αέρα ζωντανά από τη Βιέννη. Θα είναι κάθε μέρα στον αέρα μας ζωντανά μέσα από το στάδιο της Eurovision, εκεί που γίνονται όλα, και θα μας λέει τα πάντα, όλα τα νεάκια αυτά που πρέπει να ξέρουμε τώρα, γιατί έρχεται το ημιτελικός αύριο με τον Ακύλα και γενικότερα όλη αυτή η εβδομάδα έχει πάρα πολύ σουσού Eurovisioniακό. Εγώ είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα, ξέρω ότι έχει κίνηση, θα τα δούμε και σε πάρα πολύ λίγο αναλυτικά όλα αυτά. Το μυαλό μας είναι στο καλοκαίρι, το οποίο φτάνει, έρχεται, κοντοζυγώνει. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι ήδη εδώ, γιατί η θερμοκρασία είναι καλοκαιρινή, και εμείς σας δίνουμε διακοπούλες. Όταν πια δίνουμε διακοπούλες, εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ. Ο 104,6, να είδατε, από τη χαρά μου πνίγηκα που θα σας δώσω διακοπές. Είναι μάλλον ένα σημάδι ότι όχι γλυκούλη μου, δεν είναι ακόμα καλοκαίρι τελείως. Λοιπόν, ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Δεν έχω πάει στη Σκύρο και είναι, μου έχουν πει όλοι όσοι έχουν πάει, και έχουν πάει και απόκριση πολύ που έχει έτσι πολλά δρόμενα εκεί, αλλά γενικά μου έχουν πει ότι είναι ένα πανέμορφο νησί και ένα πανέμορφο ξενοδοχείο, το Hotel Νεφέλη 4 αστέρων, με τη σκυριανή παράδοση να φαίνεται παντού, αλλά και με σύγχρονη άνεση και πολυτέλεια στη χώρα της Σκύρου, που είναι πανέμορφη, με προσεγμένα δωμάτια, έχετε πρωινό, ζεστή φιλοξενία, έχετε την πισίνα σας, τα πάντα σας όλα. Το δίνει η Ναταλία μας, Ναταλία Γερμανού, την Κυριακή το ταξίδι αυτό, το τετραήμερο, τρεις διανυκτερεύσεις, δύο άτομα, και έχετε και πρωινό, Hotel Νεφέλη στη Σκύρο, από το hellogreece.gr. Τώρα λοιπόν γράφετε Νεφέλη και ενώ όνομα τεπώνυμο Ισκύρος, μωρέ, πιο απλά. Νεφέλη, Ισκύρος, ό,τι θέλετε, ό,τι βολεύει. Και ενώ όνομα τεπώνυμο στο βαϊμπεράκι μας 698-104-104-6. Και εγώ επιστρέφω σε λίγο για την δεύτερη ώρα του πανηγυριού, την τέταρτη δική μου και δική μας, εδώ πολλές ώρες μαζί, στον 104,6 My Radio.
1: Περισσότερη μουσική.

0: στον 4,6. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Green.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
3: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Δευτέρα.
1: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
12: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
13: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
14: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
15: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε τη πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
16: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
17: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
18: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
17: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
18: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια. Νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
17: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
18: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
19: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
20: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
19: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
20: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
20: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
19: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
20: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
19: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
20: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
19: Τηλέφωνο 26410-91-760.
20: Κινητό 6945-3627-08.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
21: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
0: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.

Γκιζίνα, άμυνα εδώ, ολοκένουργιο στο 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είναι τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Χωρίς την Κατερίνα Ζαρύφη αυτή την εβδομάδα που μου κάνει τώρα βόλτες στη Βιέννη και βλέπει τη Γυροβίζιο και πάει πέρα 12 καλά. Και το πρωί βολτούλες στην όμορφη Βιέννη που έχει και καλό καιρό από ό,τι βλέπω. Και τα βραδάκια σίγουρα βόλτες εκεί με τις αποστολές και τους δημοσιογράφους και νέες παρέες και νέους φίλους. Δεν πειράζει, εγώ με μεγάλη καρδιά με έχουν αφήσει και εδώ όλο μόναχο εδώ μεταξύ στο στούντιο. Αν κάποιος ψάχνει παρέα, δεν έχει κάπου να πάει, κάτι να κάνει, κάπου να φάει, μια παρέα να σταθεί, να πει τον πόνο του, να πει κάτι, ας έρθει εδώ στη Συγκρού, στη Νέα Σμύρνη, στον 104,6 My Radio, γιατί πραγματικά με έχει βάει μοναξιά, χωρίς κίνηση. Τι γίνεται, ρε παιδιά, που είστε όλοι? Μία Δευτέρα τώρα χωρίς κίνηση, καλά-καλά του στο Κηφισό, μόνο λίγο εκεί στην Αιωνία κατεβαίνοντας στο Κηφισό, λίγο στο κέντρο του Πειραιά, λίγο ανεβαίνοντας την Ποσειδόνος από Ειρηνικό μέχρι Άλυμο, άντε και λίγο να πω τα χειρότερα τώρα είναι στην Κηφισίας, κατεβαίνοντας από την Κατεχάκη μέχρι να βγείτε στην Αλεξάνδρας. Κατά τα άλλα, μία ερημιά βλέπω σήμερα, μία ησυχία, δεν ξέρω, αλλά... Δυναμώστε, γιατί αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και είναι ολοκένουργιο. Και είναι η αγαπημένη μου Λίλα με τον Τοκέλ. Ποιος να σου το πει? Εδώ στον 104,6 My Radio, στο πανηγυράκι μας.

My Radio 104,6.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις και κάτι που αγαπάτε πάρα πολύ, πάρα πολύ από εσάς. Έχω και κολλητούς που το λατρεύουν. Είναι το Ρίζες Fest. Και έρχεται το Ρίζες Fest 2026, 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και ποια θα μας περιμένει για να μας καλωσορίσει στο φετινό Ρίζες Fest με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, η οποία θα είναι εκεί χορηγός του φεστιβάλ, με booth δικό της, με παιχνίδια διαδραστικά για το κοινό και φυσικά με παντού παγωμένη μπύρα, γιατί η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, vibes καλοκαιριού, αλλά και διαγωνισμό για να κερδίσετε συλλεκτικό μαντίλι από την μπύρα Αλφα.
1: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: κοτσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
3: Στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Altus Tequila, η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.

Αυτό περιμένουμε, Άννα μου, Ανούλα μου, το Αιγαίο περιμένουμε. Άννα Βίσσαλο, καινούριο Αιγαίο. Κοντεύει 8 παρατέταρτο, εντάξει, μόνος, μου το δίνετε. Μόνος στο στούντιο από τις 4 με επιτυχίες και αγαπημένα. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, με την Κατερίνα Ζαρίφη στη Βιέννη και εμένα εδώ στην Αθήνα. Κάθε μέρα η Κατερίνα θα μας δίνει όλα τα νέα για την Eurovision, όπως έκανε και σήμερα την πρώτη μας ώρα. Την περάσαμε παρέα με την Κατερίνα και όλα τα hot νέα μας. Είπα αναλυτικά για το πώς βγαίνει ο Ακύλας στη σκηνή. Τι ωραία που τα μάθαμε. Τώρα κάνω και τον καμπόσο και τον έξυπνο. Όσοι δεν το ακούσανε πριν, παίρνω τους φίλους μου, τους συναδέλφους και τους λέω: έμαθα αυτό, αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Να, αυτά θα μας λέει η Κατερίνα για να πηγαίνετε μετά στην παρέα και να κάνετε τους έξυπνους. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πριν φύγω για να έρθει η Εύα Παπαδοπούλου να σας κάνει παρέα μέχρι τις 10, να σας πω και να σας θυμίσω ότι τρέχει μεγάλος διαγωνισμός αυτή την εβδομάδα και σας δίνουμε ένα τετραήμερο. Wow, τρεις διανυκτερεύσεις, τετραήμερο δηλαδή, για δύο άτομα με πρωινό στο Hotel Νεφέλη στη Σκύρο. Στη Σκύρο που δεν έχω πάει, αλλά όλοι μου λένε ότι είναι πανέμορφο μέρος και πάρα πολύ ωραίες παραλίες και τεράστιες παραλίες και γεωγραφική χώρα, και εκεί θα μένετε στο τετράστερο Hotel Νεφέλη στην χώρα, σκυριανή παράδοση μαζί με διακριτική πολυτέλεια και σύγχρονη άνεση. Λοιπόν, οικολογική αισθητική, να ξέρετε, προσεγμένα δωμάτια και πρωινό θα έχετε και ζεστή φιλοξενία και πισίνα με θαλασσινό νερό και ποιητικές, γιατί όχι, και ποιοτικές παροχές και δωμάτιο με ένα φοβερό στυλ για να περάσετε τέλεια μια αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί. Σκύρο μου γράφετε, Σκύρος ή Νεφέλη ή Hotel Νεφέλη, ό,τι βολεύει, ό,τι βολεύεστε, στο Viber με το ονοματεπώνυμό σας σίγουρα μαζί και μου το στέλνετε βαϊμπεράκι στο 698-104-104. 6, τα λέμε και πάλι αύριο Τρίτη εδώ μαζί παρέα από τις 4. Να, ο Ακύλας βγαίνει στη σκηνή τελικά και κάνει και ένα tribute reference, πως το λένε, στη Λύρα που είχε με τα κορδόνια, ξέρετε, η Έλληνα Παπαρίζου στο My Number One το 2005, εδώ και κερδίσαμε την Eurovision, δεν θα την πάρουμε για δεύτερη φορά. Έλληνα Παπαρίζου, throwback, πολύ αγαπημένο, κάτσε καλά, καλό βράδυ.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Σιλισίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

Εδώ είμαστε. Νέα εβδομάδα ξεκίνησε και ξεκίνησε με πολύ καλό καιρό γιατί ο ήλιος είναι ευεργετικός και βοηθάει σίγουρα στη διάθεση. Τα έχουμε ξαναπεί. Βέβαια, αρχίζει και πετάει λίγο το μυαλό και σκέφτεται περισσότερο καλοκαίρι. Αλλά τα όνειρα και τα σχέδια είναι ωραίο να τα κάνουμε φυσικά. Δευτέρα λοιπόν, 11 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους. Είσαστε σωστά συντονισμένοι.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
8: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
10: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
11: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
12: Fire Fantasy
1: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
11: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
12: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
13: Day 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
7: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
6: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
6: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
8: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
6: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
9: Είναι μία, μόνο μία.
10: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
12: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
13: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
12: Δηλαδή, είναι καλός.
13: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
12: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
13: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
12: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
14: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας
1: www.kombostadiou.car.gr.
15: Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
16: Today 104,5. Το ραδιόφωνο.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνη στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα. Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
12: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
13: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
14: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
15: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
16: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
17: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
16: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
17: Otto Sender Varelis.
16: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
17: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
16: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
17: Otto Sender Varelis.
16: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
17: Otto Sender Varelis.
16: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
18: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
19: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
18: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
19: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
19: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
18: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
19: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
18: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
19: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
18: Τηλέφωνο 26410-91760.
19: Κινητό 6945-3627-08.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
20: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
8: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
7: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
10: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
11: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
12: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,7.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

0: Μαμπούλα.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
2: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
3: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: λιγάδι που σε λυτρώνει.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
2: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα Brands XI.

0: Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
1: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
2: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
1: Δηλαδή, είναι καλός.
2: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
1: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
1: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
5: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Ξάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό.

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Θα βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα.
1: Today 104,5.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: μας που για σένα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
0: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
0: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
1: Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Λένε πως είναι η γοητεία μου, το στυλ μου, το κομψό μου ντύσιμο, το τζιν που στρώνει τόσο καλά επάνω μου. Ο άντρας άλλαξε. Τολμάει, δοκιμάζει, γνωρίζει και αυτό αναγνωρίζεται. The Bostonians και Lacoste. Δύο ονόματα, ένας χώρος. Γιατί το μυστικό του στυλ δεν πρέπει να μένει κρυφό. The Bostonians και Lacoste. Υπεύθυνοι στο Αγρίνιο, Αφιτσίρκα, Παπαστράτου 35, Αγρίνιο. Τσίρκας. Σίγουρα ανδρικό.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής, Βάρναλη 24, Αγρίνιο, φτιάχνει το κλίμα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
4: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
9: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
8: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945362708.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: μου παιδί, όνειρο παραμένω.
1: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα. Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
1: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
1: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
1: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
1: Today.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση

0: Αλουξάν. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάν.gr. Αλουξάν Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
1: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
3: All day.
4: Before helping others, pull your mask firmly downwards. Place the mask over your nose and mouth.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr.

0: Ψάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
1: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γυμνής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γυμνής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
0: Today 104,5.